Adesso siediti. Sulla seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα.
2: Ηλία.
1: Ετωλοακαρνανία.
2: Και www.radiogamma.gr. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Μόνο εδώ η φωνή του

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Είναι μήνυ και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166 κοντά στον Ογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
5: Είναι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Εξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
2: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Και καλό σας βρήκαμε. Και καλό μήνα και καλή σεζόν. Είναι το δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μετά από 2 εβδομάδες περίπου είμαστε και πάλι εδώ. Στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Για να σας κρατάμε στην τροφιά τις πρωινές ώρες, όλη η ενημερωτική ομάδα του Ράδιο Γάμα. Για να σας λέμε αυτά που ενδεχομένως θα δυσκολευόσασταν να ακούσετε αλλού, όχι από δική σας ευθύνη, όχι με δική σας ευθύνη. Και ειδικά όσον αφορά στη συγκεκριμένη εκπομπή, να σας λέμε χωρίς φόβο, με πάθος ενδεχομένως κάποιες φορές, αλήθειες, υποκειμενικές κατά την άποψή μας. Αλήθειες όμως οι οποίες βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στην αντικειμενικότητα. Δεν είμαστε, τουλάχιστον σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ή δεν προσπαθούμε να δείξουμε ότι είμαστε αντικειμενικοί. Υποκειμενικοί είμαστε, αλλά η υποκειμενικότητά μας, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, είναι πολλές φορές πιο κοντά στην αντικειμενικότητα από ότι η αντικειμενικότητα των άλλων.

Ειδήσεις και πληροφορίες λοιπόν υπό υποκειμενικό πρίσμα από αυτήν εδώ την εκπομπή που έχει συνδεθεί μαζί σας εδώ και πάρα πολλά χρόνια και υπάρχει μια αίσθηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε. Λοιπόν, με αυτήν εδώ την μικρή εισαγωγή επιστρέφουμε και πάλι στην καθημερινότητά μας. Μπροστά από το μικρόφωνο της εκπομπής είναι ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Για σήμερα στην μουσική επιμέλεια και την ηχοληψία ο Βίρον Καμπέρος.

1η Σεπτεμβρίου λοιπόν, σήμερα του 2026, ημέρα Τρίτη. Θα είναι μια ζεστή μέρα για την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή η σημερινή μέρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα ξεπεράσει το 80%. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Πάτρα είναι στους 25 βαθμούς. Τώρα ο καιρός για ολόκληρη τη χώρα, γενικά έθριας με πρόσκαιρες νεφώσεις, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή ασθενής και βαθμία βορειοδυτική ως 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Τώρα στην περιοχή μας διαφέρει ιδιαίτερα στην Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και βαθμία στο Ιόνιο βορειοδυτική ως 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ορεινά η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33.

Πολλά έχουν συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αφήσαμε την επικαιρότητα συζητώντας για τις πυρκαγιές και τα προβλήματά τους, την αφετηρία τους και την μη επίλυση των χρόνιων προβλημάτων. Και ερχόμαστε εδώ βεβαίως σήμερα με έντονο το στοιχείο της πολιτικής αντιπαράθεσης, κυρίως για τα ζητήματα της οικονομίας, για τα οποία θα δοθεί και η μεγάλη μάχη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πολλές φορές έχουμε ασχοληθεί μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή για τους ανθρώπους που χάνουν τα σπίτια τους, για την κερδοσκοπία των funds, για τον τρόπο με τον οποίο τα τραπεζικά ιδρύματα συμπεριφέρονται στους πολίτες και για την προστασία που στις περισσότερες φορές, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει, δεν υπάρχει από το κράτος. Το διάστημα λοιπόν, με αφορμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, ξέσπασε μια έντονη αντιπαράθεση για το αν κατέθεσε 11 προτάσεις βέβαια το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, αλλά στη μία έγινε η μεγάλη κόντρα με την κυβέρνηση, αυτή που έχει να κάνει με το ζήτημα του αν θα πρέπει να μπορεί ο άνθρωπος που έχει δανειστεί και κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του, που βγαίνει σε πληστηριασμό, να μπορεί να δώσει και ο ίδιος προσφορά πριν από το ΦΑΝ, πριν από το ΦΑΝΤ στο οποίο εκχωρεί τα σχετικά δικαιώματα η κυβέρνηση, η τράπεζα στην προκειμένη περίπτωση, και να μπορεί να αγοράσει, εν πάση περιπτώσει, το χρέος του με τις ίδιες προϋποθέσεις που μπορεί ο ξένος επενδυτής, εντός εισαγωγικών πολλών το επενδυτής, να το κάνει αυτό.

0: Έγινε λοιπόν μια πολύ μεγάλη κουβέντα και μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση με βάση αυτό. Και τελικώς μάθαμε ότι η Νέα Δημοκρατία δια του τότε κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, δεν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, είχε προτείνει κάτι αντίστοιχο, αλλά δεν είχε γίνει αποδεκτό τότε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς είχε γίνει, πώς έχουν τα πράγματα, αν γίνεται ή δεν γίνεται, ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο, σε ό,τι βαθμό μπορούμε εν πάση περιπτώσει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Μαζί μας σήμερα έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον πρώην βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τότε του κόμματος, τον Ηλίο δικηγόρο, μαχόμενο δικηγόρο, τον κύριο Κώστα Τζαβάρα. Κύριε Τζαβάρα, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, θα θέλατε να μας ξεκαθαρίσετε τι ακριβώς έχει συμβεί. Η Νέα Δημοκρατία βγαίνει σήμερα και λέει, με αφορμή την πρόταση που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ βέβαια, αλλά και άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης φαίνεται ότι ομονοούν σε αυτό, ότι θα μπορούσαν οι δανειστές να έχουν τη δυνατότητα της προαίρεσης, να μπορούν δηλαδή να παίρνουν, να αγοράζουν το χρέος τους, τουλάχιστον με τον τρόπο που μπορούν τα ξένα φάντς να το κάνουν εδώ.
1: Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αποκαταστήσουμε κάποιες αλήθειες. Mm-hmm. Η πρώτη είναι ότι πράγματι εγώ ήμουνα κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος τότε της Νέας Δημοκρατίας, πλην όμως τα δικαιώματα και οι αρμοδιότητες του κοινοβουλευτικού προσώπου αφορούν την αναπλήρωση του Πρόεδρου του κόμματος στη Βουλή, σε ό,τι δηλαδή αφορά τις κοινοβουλευτικές εξουσίες που έχει το κόμμα ως κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή, όχι όμως και για τα δικαιώματα που έχει ως βουλευτής ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Mm-hmm. Ένα τέτοιο δικαίωμα είναι το δικαίωμα του κοινοβουλευτικού ελέγχου με τις ερωτήσεις. Η ερώτηση λοιπόν ως μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου που αφορά τον έλεγχο τον κοινοβουλευτικό της κυβέρνησης αφορά τον βουλευτή ως βουλευτή και όχι με τις άλλες ιδιότητες που μπορεί να έχει. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν αυτή την ερώτηση την είχα κάνει ως βουλευτής και αυτή την ίδια την ερώτηση, για να αποκαταστήσουμε και την άλλη πλευρά του ζητήματος, την επανέλαβα τουλάχιστον άλλες 4 φορές και επί Νέας Δημοκρατίας.
0: Α, δεν την είχατε κάνει μόνο ως βουλευτής αντιπολίτευσης.
1: Όχι μόνο.
0: Την κάνατε και ως αντιπολίτευσης.
1: Έτσι, μπράβο. Την είχα κάνει λοιπόν το 17, το 18, τότε που ήταν η κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ, και εν συνεχεία με άλλες παραλλαγές, όχι την ίδια, γιατί είναι πολλά τα θέματα που αφορούν τα κόκκινα δάνεια και γενικά το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα μετά την κρίση και τα μνημόνια, την είχα πάλι κάνει και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 20, το 22 και το 23.
0: Να ρωτήσουμε τώρα κάτι για να δούμε και τι ακριβώς έγινε. Την πρώτη φορά από το 18 είπατε την κάνατε.
1: Ναι, 17 και 18, δύο είχα κάνει. Ναι.
0: Απάντησε το ένα
1: απόσπασμα.
0: Ο κ. Παδημητρίου, ο οποίος ήταν υπουργός οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ακριβώς. Ήταν υπουργός οικονομίας, εθνικής οικονομίας, οικονομικών, ήταν ο Τσακαλώτος.
0: Σωστά. Λοιπόν, σας απάντησε, εν πάση περιπτώσει, ότι αυτό δεν γίνεται και
1: τελικά. Απάντησε, ναι, όχι.
0: Το απόσπασμα το είδαμε. Το έχουμε δει στη τηλεοράση, γι' αυτό το λέω. Το άλλο δεν το είδαμε. Όταν ήσασταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, λοιπόν, και κάνατε τις ερωτήσεις στον αντίστοιχο υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τι απαντήσατε?
1: Τα ίδια απάντησαν. Μάλιστα. Τα ίδια. Και μάλιστα τις απαντήσεις του υπουργού τη συνόδευε και η θέση τόσο της Γενικής Γραμματείας του Ιδιωτικού Χρέους όσο και μία θέση της Τράπεζας της Ελλάδος που είναι πανομοιότυπες, και βέβαια είναι πανομοιότυπες όσον αφορά την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Προσέξτε τώρα, γιατί πρέπει να κάνουμε μια διάκριση που προέρχεται και αφορά μία συγκεκριμένη γενιά δανείων, γιατί τα κόκκινα δάνεια είναι τα δάνεια που δημιουργήθηκαν εξαιτίας του ιστορικού γεγονότος ότι κατά τρόπο απρόβλεπτο και χωρίς υπετιότητα του πολίτη μειώθηκε στο 1/4 τουλάχιστον, σε κάποιες περιπτώσεις και στο 1/2, το εισόδημα του Έλληνα. Και εξαιτίας αυτής της απρόβλεπτης και της ανυπέτειας για τον πολίτη στέρησης του εισοδήματος του λόγω της κρίσης και του μνημονίου, βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση, στη δεινή θέση, να μην μπορεί να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση των δανείων, τα οποία τότε που τα συνομολόγησε με τις τράπεζες είχε όλη τη δυνατότητα της αποπληρωμής τους, εάν οι συνθήκες εξακολουθούσαν να ήσαν εκείνες κάτω από τις οποίες έγινε η κατάρτιση του δανείου. Εδώ λοιπόν γίνεται από όλες τις κυβερνήσεις και από την Τράπεζα της Ελλάδος μια μεγάλη παραξήγηση, και πρέπει να είναι και σκόπιμη, γιατί όλοι λένε δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή τη μεταρρύθμιση, του να καλείται δηλαδή ο δανειολήπτης επί ίσης όρης με το ΦΑΝ να ξεπληρώσει το δάνειό του, γιατί με αυτή την τακτική
0: δεν θα πληρώνουμε, δεν θα πληρώνει κανένας και θα τα αφήνει να κοκκινίζουν. Όλα αυτό δεν λέει η κυβέρνηση σήμερα, ναι.
1: Είναι το επιχείρημα του ηθικού κινδύνου. Όμως δεν αφορά όλα τα δάνεια και δεν αφορά όλους τους δανειολήπτες αυτή η μεταρρύθμιση, αλλά εκείνους τους δανειολήπτες που το κράτος τους άφησε εκτεθειμένους ως πολίτες και δεν θεώρησε υποχρέωσή του να λάβει μέτρα για την αναπλήρωση του εισοδήματός τους, που δεν το έχασαν από απερισκεψία τους ή από σπατάλες που έκαναν, αλλά γιατί τότε αποφάσισε η πολιτεία να κάνει το PSI, δηλαδή να κουρέψει το ιδιωτικό χρέος, και εξαιτίας αυτού του κουρέματος να δημιουργηθεί εξαιτίας και της οικονομικής κρίσης αυτή η δεινή συνθήκη. Θα πρέπει δε να λάβουμε υπόψη μας ότι έχασαν χρήματα όχι μόνο οι Έλληνες πολίτες, έχασαν χρήματα επειδή κουρεύτηκαν τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου που είχαν, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα δημόσια νομικά πρόσωπα, αλλά και κάποιοι πολίτες που υποχρεωτικά είχαν δεχτεί ως αποζημίωση γιατί απολύθηκαν από την Ολυμπιακή ή από άλλες θέσεις, υποχρεωτικά την αποζημίωση την έπαιρναν σε ομόλογα ελληνικού δημοσίου.
0: Άρα χάσανε και αυτοί χρήματα, λέτε.
1: Χάσανε και αυτοί και δεν έχουν δικαιωθεί από τα δικαστήρια. Από τα δικαστήρια τα οποία, θα πρέπει να το πω ως δικηγόρος που επί 45 χρόνια υπηρετώ τη δικαιοσύνη, τα δικαστήρια τα οποία στο θέμα της απονομής δικαιοσύνης, όχι της εφαρμογής του νόμου, έχει μια διαφορά, τα έχω πει, στην απονομή της δικαιοσύνης δεν έχουν δείξει την οφειλόμενη γενναιότητα στα ζητήματα αυτά, και μας είπανε τελευταία με τη φοβερή απόφαση που έβγαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας, έκρινε ο εισηγητής σύμβουλος της Επικρατείας που είναι ο πιο υψηλά αμοιβόμενος πολίτης της χώρας αυτής, ότι η μη επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης δεν προσβάλλει ούτε την αξιοπρεπή διαβίωση του συνταξιούχου ή του μισθωτού. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο να κρίνει ο δικαστής ποια είναι η αξιοπρεπής διαβίωση του Έλληνα πολίτη, και μάλιστα να μας λέει ότι εκείνος ο πολίτης που δεν του φτάνει ο μισθός να περάσει τη 16η, μετά τη 16η, 17η μέρα δεν έχει δαπανάει για να συντηρεί τον εαυτό του και την οικογένειά του, αυτός δεν έχει πρόβλημα αξιοπρεπούς διαβίωσης. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Αλλά για να επανέλθουμε τώρα.
0: Για να επανέλθουμε, και επειδή μας έχουν μείνει 3,5 λεπτά περίπου, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Εσείς είπατε, βάλατε το θέμα της ηθικής διάστασης, που είναι αυτό. Το βλέπει διαφορετικά η κυβέρνηση. Δεν μας πειράζει αυτό. Εσείς έχετε άλλη άποψη.
1: Μας πειράζει. γιατί
0: για να προωθήσουμε την κουβέντα. Νομικά, γιατί βάζει δύο ζητήματα η κυβέρνηση. Το ένα είναι το ηθικό, αυτό που είπατε. Και το άλλο είναι το νομικό. Ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί προσκρούει σε συγκεκριμένους κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Σε κανένα κανόνα δεν προσκρούει. Αντίθετα, σε κανόνα ευρωπαϊκό, και μάλιστα στην οδηγία που επικαλείται του 19, προσκρούει αυτό που κάνουν, να μεταβιβάζουν στο 5 έως 10% της αξίας του στα δάνεια, στα φαντ, και να έχει δημιουργηθεί μια φοβερή, ένας φοβερός μηχανισμός, εν πάση περιπτώσει, κερδοσκοπίας, από το τρίγωνο των φαντς, των διαχειριστών, των services και των εταιριών ακινήτων που πηγαίνουν ως κοράκια και σε συνεργασία με τους δύο προηγούμενους συμμετέχουν στους πληστηριασμούς και παίρνουν τα ακίνητα τα οποία είναι των οφειλετών. Αυτοί λοιπόν εκεί, προσέξτε τώρα γιατί έχει σημασία, κανονικά λέει αυτή η οδηγία ότι ο πιστωτής, η τράπεζα δηλαδή, δεν μπορεί να ικανοποιείται με λιγότερο τίμημα, με λιγότερο πληστηριασμα από εκείνο που μπορεί να αποδώσει η περιουσία όταν εκποιείται δημοσίως. Άρα λοιπόν, πώς είναι δυνατόν ένα δάνειο που είναι ασφαλισμένο, όπως ξέρουμε, οι τράπεζες, τις εγγυήσεις, τις υποθήκες δηλαδή και τις προσημειώσεις, δεν τις δέχονται για κάλυψη του 100%, αλλά τουλάχιστον του 150% του δανείου. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να δέχονται να παίρνουν το 5% της αξίας και να ικανοποιούνται μεταβιβάζοντας τα δάνεια στα funds, όταν ο ευρωπαϊκός νόμος τους υποχρεώνει να παίρνουν τουλάχιστον αυτό που θα αποφέρει το ακίνητο όταν πληστηριαστεί.
0: Μάλιστα, αυτό που λέτε κατανοητό. Λοιπόν, όχι μόνο ηθικά είναι εκτεθειμένη η κυβέρνηση από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, αλλά είναι εκτεθειμένη και νομικά. Έτσι.
1: Και όχι αυτή η κυβέρνηση, όλες οι κυβερνήσεις μετά από την κρίση.
0: Ναι.
1: Και τώρα, αν θέλετε, γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα και λυπάμαι, γιατί όλα τα κόμματα δεν έχουν αντιληφθεί. Αυτά τα μέτρα βέβαια του ΠΑΣΟΚ εν μέρη ανταποκρίνονται στις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί, κυρίως θα υπογραμμίσω την ανάγκη δίκαιης μεταχείρισης των εγγυητών, γιατί ο νόμος Κατσέλη έχει πολλές ατέλειες οι οποίες επίσης δεν έχουν αναδειχθεί. Μία από αυτές λοιπόν είναι η καταπαράβαση κάθε δικαιικής αρχής, άδικη μεταχείριση των εγγυητών, στους οποίους λέει ο νόμος Κατσέλη ότι θα πρέπει να στρέφονται οι τράπεζες για να εισπράξουν το σύνολο της οφειλής του πρωτοφυλέτη στην περίπτωση που το δάνειο τον κρίνει για προσωπικούς λόγους, γιατί είναι προσωποπαγής η απαλλαγή του, ότι έχει λόγους να μην πληρώσει το χρέος του. Εκεί λοιπόν, ενώ ο αστικός κώδικας, οι αρχές του αστικού δικαίου λένε ότι η ευθύνη του εγγυητή είναι παρεπόμενη και δευτερογενής, δηλαδή η ευθύνη του εγγυητή υπάρχει μόνο όσο υπάρχει η ευθύνη του πρωτοφυλέτη. Εν τούτης απαλλάσσεται ο πρωτοφυλέτης με απόφαση του δικαστηρίου το πλαίσιο του νόμου Κατσέλη και οι τράπεζες στρέφονται εναντίον του εγγυητή τη στιγμή που δεν υπάρχει πλέον αυτή η οφειλή. Αυτά είναι παραλογισμοί επάνω στους οποίους έχει οικοδομηθεί ο λεγόμενος νόμος Κατσέλη. Αυτό επιτέλους πρέπει να σταματήσει να ισχύει, γιατί μας προσβάλλει ως μια χώρα όπου ο νομικός πολιτισμός έχει γίνει κουρελόχαρτο.
0: Μάλιστα, είναι κατανοητό αυτό που λέτε.
1: Και πέραν όλων αυτών υπάρχει και η άλλη φάμπρικα, όπου τα funds, οι services και όλοι αυτοί και οι τράπεζες έχουν φτιάξει αστερισμούς ομίλων, στους οποίους ουσιαστικά καπηλεύονται και δισεκατομμύρια απαλλαγών, φοροαπαλλαγών, χρησιμοποιώντας κατά καταστρατήγηση εφαρμογή νόμων που δεν τους αφορούν. Δηλαδή τώρα αυτά είναι, έπρεπε να τα έχουμε το χρόνο να τα πούμε. Υπάρχει ένας νόμος, ο 3156 του 2003, που έγινε πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και αφορούν μεταβίβαση απαιτήσεων σε, για επιχειρήσεις οι οποίες είναι ακμάζουσες και οι τράπεζες πηγαίνουν αυθαίρετα και με την κάλυψη της ολομέλειας του Αριουπάγου και χρησιμοποιούν αυτές τις φοροαπαλλαγές ακόμα και για τη μεταβίβαση των απαιτήσεων από κόκκινα δάνεια, όπου εικονικά φτιάχνουν τιτλοποιήσεις αυτών των απαιτήσεων σε συνδυασμό με έκδοση ομολογιακού δανείου και μπαίνουν αυθαίρετα στην εφαρμογή αυτού του νόμου μόνο και μόνο για να παίρνουν τις φοροαπαλλαγές που δεν δικαιούνται για όλες τις συμβάσεις που γίνονται στο πλαίσιο της μεταβίβασης αυτών των απαιτήσεων. Δηλαδή εδώ, όπως είχε ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας υπολογίσει με μια μελέτη που είχε αναθέσει σε ένα οικονομικό γραφείο, έχουν φύγει από το Ταμείο του Ελληνικού Δημοσίου τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια μέχρι σήμερα. Και δεν μιλάει κανένας. Ναι. Δεν ξέρω τι κάνει η λεγόμενη ΑΔΕ, η ανεξάρτητη αρχή, που είναι μόνο για να βάνει το χέρι στους λογαριασμούς αυθαίρετα και παράνομα πολλές φορές. Εν τούτης γι' αυτά τηρεί σιγή ηχθείως. Ένοχη βέβαια σιγή ηχθείως. Yeah. Γιατί αυτή η σιωπή ουσιαστικά λειτουργεί ως συνηγορία υπέρ των τραπεζών για να μπορούν να αφαιμάσουν τα εισοδήματα των Ελλήνων παράνομα, με το επιχείρημα, το άλλο μεγάλο και γελίο επιχείρημα, ότι επί 16 χρόνια το κράτος μετά το πρώτο μνημόνιο είναι υποχρεωμένο να προστατεύει το τραπεζικό σύστημα, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει ορθοποδήσει, παρόλο που συσσωρεύει δισεκατομμύρια κερδών, τα οποία δεν φορολογούνται
0: και μοιράστηκαν και στους μετόχους, έτσι είναι γνωστά.
1: Ακριβώς, με 5% φόρο, 5% τα μερίσματα. Αλλά εδώ όμως είναι πολύ σοβαρό το θέμα του αναβαλλόμενου φόρου, ο οποίος δεν είναι φόρος, γιατί βγαίνει ορισμένοι και λέει αναβαλλόμενος φόρος είναι ένας φόρος που όχι, ο αναβαλλόμενος φόρος, προσέξτε, το τελειώνω εδώ γιατί έχει σημασία, είναι φορολογική απέτηση που έχουν οι τράπεζες για να αναπληρώσουν τις ζημιές που πάθανε από το κούρεμα των ομολόγων του δημοσίου που είχαν στα χέρια τους όταν έγινε το PSI, και είναι ο μόνος φορέας, είναι το μόνο πρόσωπο που αποζημιώθηκε με τόσους μηχανισμούς σε συνδυασμό με τις τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις και με μια σειρά άλλα μέτρα, 49 δισεκατομμύρια το ελληνικό δημόσιο, από τα οποία έχει αναπτύξει μόνο τα 9. Για όλα αυτά που σας λέω τώρα, ο κράτος, ιδίως η Τράπεζα της Ελλάδος, μας λέει ότι μην πειράζετε τις τράπεζες, γιατί είναι συνδεδεμένες, η λειτουργία των τραπεζών είναι συνδεδεμένες με την ευστάθεια του οικονομικού συστήματος, που κινδυνεύει εάν πάρουμε δίκαια μέτρα εναντίον τους και θεσπίσουμε πάλι δίκαιες πρόνοιες νομοθετικές υπέρ των δεινώς πληττωμένων δανειοληπτών, που αφορούν, επαναλαμβάνω, συγκεκριμένες ιστορικά προσδιορισμένες κατηγορίες δανείων. Όχι όλα τα δάνεια.
0: Είναι μεγάλο
1: αλλά εκείνους...
0: το θέμα, κύριε Τζαβάρα, και δυστυχώς τον έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας. Θα το αναπτύξουμε όμως, γιατί λέτε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Είμαι στη διάθεση, γιατί αυτά τα θέματα πρέπει να γίνουν γνωστά πλατιά, γιατί οι εφημερίδες, τώρα με συγχωρείτε, προσβάλλω τον κλάδο σας, τα μεγάλα συγκροτήματα.
0: Τα λέω εγώ πρώτος, οπότε δεν προβάλλω τίποτα.
1: Επειδή παίρνουν διαφημίσεις από τις τράπεζες, τα κρύβουν αυτά.
0: Δεν είναι μόνο εφημερίδες, όλα τα μέσα ενημέρωσης είναι.
1: Όλα τα μέσα. Και κυρίως οι τηλεοράσεις και όλα αυτά. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια συνωμοσία υπέρ των τραπεζών, που ουσιαστικά έχει οδηγήσει, προσέξτε, έχει σημασία, θέλω, αυτό πρέπει να το πείτε, υπάρχει μια έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δεν είναι ούτε του ΠΑΣΟΚ, ούτε του ΚΚΕ, ούτε του Συλλόγου των Δανειοληπτών. Είναι η έκθεση του Ιουνίου του 2026 του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που κατηγορεί και την Τράπεζα της Ελλάδος για χαλαρή εποπτεία στα θέματα των fancy και των services, και κυρίως λέει ότι δεν έχει μειωθεί, διαγράφηκαν τα κόκκινα δάνεια από τους ισολογισμούς με ένα λογιστικό μηχανισμό της πλάκας, αλλά 70 δισεκατομμύρια δάνεια και μάλιστα 2 εκατομμύρια 900.000 είναι ο αριθμός τους που έχουν αξία ίση με το 1 τρίτο του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος του 2025. Μιλάμε για τεράστια ποσά. Αυτά εξακολουθούν να είναι ανοιχτή πληγή στο σώμα της κοινωνίας και της οικονομίας.
0: Βρέχει δισεκατομμύρια, δηλαδή, τους... Βρέχει δισεκατομμύρια κύριε Τζαβάρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, εκτός από τον αναβαλλόμενο φόρο είναι και οι αναβαλλόμενες διαφημίσεις. Ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα στα οποία θα πάμε αμέσως τώρα.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
9: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
10: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
11: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
12: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
11: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους, όπως ο ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
12: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
11: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
13: Ράδιο Γάμα 94 FM.
11: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
13: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Θα φύγουμε από τον πρώην κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τζαβάρα, που μας είπε ενδιαφέροντα πράγματα νωρίτερα, και θα πάμε στον νυν κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας μέρα, κύριε Χριστίδη.
1: Καλή σας ημέρα και καλό μήνα και καλές εκπομπές.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Η αλήθεια είναι πως ήσασταν και χθες στην Πάτρα, έτσι δεν είναι, για να μιλήσετε για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους σε μια εκδήλωση που έγινε στην αίθουσα τεχνικού επιμελητηρίου και είπατε ενδιαφέροντα πράγματα. Πριν από αυτό όμως, επειδή νωρίτερα είπαμε κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον, θα ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτό. Ο κύριος Τζαβάρας, λοιπόν, ο οποίος ήταν και βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και υπουργός Νέας Δημοκρατίας, μας είπε ότι για το θέμα της προαίρεσης των ανθρώπων που έχουν πάρει δάνεια και έχουν κοκκινήσει και τα λοιπά σε σχέση με τα funds,
1: των
0: δανειοληπτών, δεν υπάρχει ούτε ηθικό ούτε νομικό έρισμα από πλευράς κυβερνήσεως, παρά το γεγονός ότι αυτά υποστηρίζει σήμερα η κυβέρνηση.
1: Κοιτάξτε, η πρόταση που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για το δικαίωμα αυτό είναι τεκμηριωμένη και συγκροτημένη. Είναι προφανές ότι εδώ δεν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι το κάνουν επίτηδες, είναι άνθρωποι που έχουν πραγματικό πρόβλημα και άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν βρει λύσεις στο ζήτημά τους εάν έχει ζητηθεί πρώτα μία προσφορά, μία πρόταση από εκείνους. Και προφανώς επίσης εμείς έχουμε καταθέσει και μία δέσμη προτάσεις πολλά χρόνια τώρα που δίνει και επιπλέον κίνητρα στους ενήμερους οφειλέτες, διότι και αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά αναγκάζονται να πληρώσουν τα τελευταία χρόνια πολύ υψηλά το κόστος του δανείου τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε επισημάνει. Νομίζω όμως ότι ανεξαρτήτως του τεχνικού, το οποίο πάντοτε έχει πολύ μεγάλη σημασία, πρέπει και η Καρβουνιά να καταλήξουμε σε κάτι. Θέλει η κυβέρνηση να ενισχύσει τους πολίτες, ή θέλει απλά να βγάζουν λεφτά κάποιοι λίγοι πολύ συγκεκριμένοι, οι οποίοι διαρκώς πλουτίζουν, ενώ ο κόσμος, ας πούμε, περιμένει να δει τη λίστα Θεοδωρικάκου με 3, 4 και 5 λεπτά μειώσεις την ίδια ώρα που ο ίδιος ο κ. Θεοδωρικάκος χθες στη συνέντευξή του σε συναδέλφους στο ραδιοφωνό είπε ότι το πρόβλημα είναι η χαμηλή μισθή. Άρα, θέλω να πω ότι το ζήτημα δεν είναι αν θέλει η κυβέρνηση να δώσει 13ο μισθό, αν θέλει η κυβέρνηση να δώσει 13η σύνταξη, εάν θέλει να δώσει η κυβέρνηση τη δυνατότητα στους ανθρώπους που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους από τα funds, έχουν φτάσει μια θηλιακή κατάσταση, να μπορέσουν να κάνουν οι ίδιοι την πρόταση με την οποία τα αγοράζει το φαν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς χτες ήσασταν εδώ για τους συνταξιούχους, οπότε καλά κάνατε και βάλατε και το θέμα της 13ης σύνταξης, της 14ου μισθού, όλα αυτά εν πάση περιπτώσει, τα οποία τα προτείνετε και η κυβέρνηση λέει ότι δεν είναι δυνατόν να γίνουν γιατί δεν υπάρχουν χρήματα να γίνουν και προφανώς θα πέσει έξω ο προϋπολογισμός του κράτους.
1: Ναι, εγώ λοιπόν σας λέω ότι είμαι βέβαιος ότι ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες μέρες θα μεταφέρει λύσεις οι οποίες αφορούν και τους συνταξιούχους. Επαναλαμβάνω μάλλον το ερώτημα το οποίο έθεσα και προηγουμένως. Εάν δηλαδή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θέλει να δώσει 13η σύνταξη, εάν η κυβέρνηση θέλει να δώσει 13ο μισθό, εάν η κυβέρνηση θέλει να τελειώνουμε με αυτή την τεράστια αδικία της εισφοράς αλληλεγγύης, όπου άνθρωποι πληρώνουν 300, 400 και 500 ευρώ από τη σύνταξή τους, τα δουλεμένα τους ένσημα δηλαδή, για να εισφέρουν κάτι το οποίο κατά την άποψή μου έχει τελειώσει από τα χρόνια τα οποία συζητήσαμε τις μνημονιακές υποχρεώσεις μας. Επομένως, εδώ το ΠΑΣΟΚ έχει μια δέσμη προτάσεων πολύ συγκεκριμένη. Είναι 17 θέσεις. Δεν αφορούν μόνο τη 13η σύνταξη και παροχές, όπως είναι το ΕΚΑΣ ή όπως είναι η εισφορά αλληλεγγύης που προηγουμένως. Είναι η αναλογική σύνταξη. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος μπορεί να δουλέψει 5 χρόνια, να δουλέψει 10 χρόνια, να δουλέψει 15 χρόνια. Δεν πρέπει αυτά τα χρήματα να του αναγνωριστούν και να μην πάνε στο καλάθι των αχρήστων οι ασφαλιστικές του εισφορές, αυτά τα οποία πλήρωσε με τα μεροκάματα του. Επομένως, έχουμε πολλά να πούμε και νομίζω ότι ως τίτλο, κύριε Καρβουνιάρη, θα έλεγα ότι η κυβέρνηση 7 χρόνια τώρα, ό,τι ήταν να δώσει, το έδωσε. Δεν μπορεί να δώσει κάτι άλλο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο και οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι στο ιδιωτικό τομέα το έχουν εμπεδώσει. Παρακαλάμε την κυβέρνηση να μειώσει 5 λεπτά τις τιμές την ίδια ώρα που τα τελευταία χρόνια έχουν ανέβει ο πληθωρισμός των τροφίμων στο 30 ή 35% με το κόστος αθρηστικά. Είναι πράγματα τα οποία καταλαβαίνουμε ότι δεν βγαίνουν, δεν μπορούν να προχωρήσουν, και γι' αυτό μιλάμε για πολιτική αλλαγή.
0: Εσείς μιλάτε για πολιτική αλλαγή. Η κυβέρνηση λέει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει απομακρυνθεί. Χρησιμοποιώ ακριβώς την ορολογία που χρησιμοποιεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, από την υπεύθυνη πολιτική και τη θεσμικότητα, και λαϊκίζει επί της ουσίας. Ναι. Πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, σας είπε.
1: Κοιτάξτε, δεν είπαμε ακόμα ότι οι εξωγήινοι ανέβηκαν στον Ημιτό. Αυτό δεν το έχουμε πει, όπως έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης κάποτε, ούτε έχουμε χρησιμοποιήσει ερωτήσεις για ψεκασμούς όπως έχει κάνει ο κύριος Βορύδης κατά το παρελθόν. Αυτά είναι πράγματα που, αν θέλουμε να τα συζητήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε επιχειρήματα, μπορούμε πολλές φορές να τα κουβεντιάσουμε. Το βασικό ζήτημα το οποίο μας απασχολεί είναι εάν βγαίνει οικονομικά ο μέσος Έλληνας. Λοιπόν, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει ο τρόπος με τον οποίο τα λέμε στον κύριο Μαρινάκη και στον κύριο Μητσοτάκη, το κλειδί της συζήτησης έχει να κάνει με τις πραγματικές πολιτικές. Και σε αυτές τις πραγματικές πολιτικές, και στο κράτος δικαίου και στο κοινωνικό κράτος, η Νέα Δημοκρατία έχει αποτυχεί με τη ουραγή σε αγοραστική δύναμη. Έχουμε τεράστια ζητήματα στο κόστος στέγασης και βλέπετε ότι αναπτύσσονται και τοπικά ζητήματα. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφαλεία, πριν να μας βρίσκονται ακόμα σε πλήρη ανασφάλεια, έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση. Βλέπετε τις καταγγελίες που κάνουν οι εργαζόμενοι στο ανοιχτό πανεπιστήμιο διαρκώς για το αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το οποίο το κρατάνε οι ίδιοι οι καθηγητές πάρα πολύ ψηλά, αλλά είναι αντιμέτωποι με αυταρχικές αντιλήψεις, τις οποίες καλλιεργεί πολύ συχνά το πρίτανες το πανεπιστήμιο. Αυτά θέλετε. Ο κ. Μητσοτάκης πώς να τα αντιμετωπίσει? Δεν τα αντιμετωπίζει, γιατί είναι κομμάτι της κουλτούρας του. Είτε αυτό ήταν στο Predator, είτε αυτό είναι την καθημερινότητα, και όπως βλέπουμε τη δικαιοσύνη να μην λειτουργεί.
0: Η αλήθεια είναι ότι θα γίνει η μεγάλη αντιπαράθεση στη Θεσσαλονίκη. Θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αλλά νομίζω πως το ένασμα θα δοθεί, μιας και είναι πρώτη του μήνα σήμερα, σε δύο μέρες στο Ηράκλειο, όπου για πρώτη φορά, νομίζω, δεν θυμάμαι αν έχει ξαναγίνει κιόλας, μπορώ να κάνω και λάθος, θα μου πείτε κι εσείς, η εκδήλωση για την 3η Σεπτέμβρη θα γίνει εκτός των τυχών της Αθήνας. Και μάλιστα έχει γίνει και, πώς να το πω τώρα, υπάρχει και μια μεγάλη, έτσι, ένα μεγάλο ενδιαφέρον και για το πώς θα ανταποκριθεί ο κόσμος. Νομίζω ότι το έναυσμα αυτής της πολιτικής αντιπαράθεσης ή της πολιτικής αλλαγής που λέτε θα ξεκινήσει από την Κρήτη αυτή τη φορά, τουλάχιστον φέτος.
1: Έτσι είναι, κύριε Καραβουνιά, και θέλω να πω ότι η ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ είναι μια ημέρα η οποία στη μνήμη της συντηρητικής πλειοψηφίας των Ελλήνων είναι ταυτισμένη με ένα πολιτικό κόμμα το οποίο άλλαξε την Ελλάδα. Οι παλιότεροι θυμούνται, γιατί έχουν ζήσει, τι ήταν η Ελλάδα πριν το 1981, όταν κυβέρνησε ο Ανδρέας Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ. Οι νεότεροι έχουμε μνήμες από αυτά τα οποία ζήσαμε στα δημόσια σχολεία, στα δημόσια πανεπιστήμια, στα δημόσια νοσοκομεία. Αυτή η αντίληψη είναι μια αντίληψη που σήμερα είναι πιο απαραίτητη από ποτέ. Επομένως, η επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να κάνει την 3η Σεπτέμβρη στην Κρήτη, με το συμβολισμό που έχει η Κρήτη, και να σας πω ότι εγώ, δηλαδή, από αυτό το βράδυ βρίσκομαι στο Ηράκλειο και αυτή τη στιγμή.
0: Α, από την Πάτρα πήγατε κατευθείαν στο Ηράκλειο.
1: Βέβαια. Ναι. Και αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε για να κάνουμε μια περιοδία στο Ρέθυμνο, και θα είναι και άλλοι συνάδελφοι βουλευτές και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης όλες τις επόμενες μέρες. Είναι γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να έρθουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στους δημοκρατικούς πολίτες της χώρας, πολίτες οι οποίοι έχουν και μνήμες, έχουν και προβλήματα. Και να σας μιλήσουμε για τις λύσεις μας. 3η Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο, 7.30 ώρα το βράδυ, νομίζω ότι θα είναι ένα μεγάλο γεγονός. Όλη αυτή η εβδομάδα είναι μια εβδομάδα μεγάλου συμβολισμού και πολύ μεγάλη ουσία για το ΠΑΣΟ. Και πιστεύω, και θέλω να το πω αυτό, ότι είναι καλό όλοι μας να δείχνουμε τον απαραίτητο σεβασμό στην διαδικασία αυτή, την οποία έχουν τα κόμματα, ειδικά στις επαιτίους ιδρύσεως τους, ή και με αυτή τη βέβαια έχουν ρίζες και ουσίες, γιατί νομίζω ότι είναι το ΠΑΣΟΚ το μοναδικό κόμμα το οποίο όλοι οι Έλληνες θυμούνται σε ημερομηνία ιδρύθηκε, και αυτό δεν είναι αμελητέα της μαφίας.
0: Ναι, μιλήσατε λοιπόν για πολιτική αλλαγή. Εσείς θέλετε να δώσετε το έναυσμα της μεγάλης αυτής αντεπίθεσης από την Κρήτη, από το Ηράκλειο. 3η Σεπτέμβρη, ημέρα προφανώς μεγάλης σημειολογίας. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε αυτό πρακτικά πώς γίνεται και με τα δεδομένα, γιατί είμαι υποχρεωμένος να το πω. Δεν έχω μεγάλη έτσι εκτίμηση στα δημοσκοπικά ευρήματα και το έχω πει πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή. Όμως και με βάση αυτά κινούμαστε ενίοτε. Και θα ήθελα να μου πείτε αυτό πώς το βλέπετε εσείς και αν θεωρείτε ότι αυτό που είχε πει ο Νίκος Ανδουλάκης και το έχετε επαναλάβει κι εσείς πολλές φορές, νίκη στις επόμενες εκλογές με μία ψήφο διαφορά, είναι ακόμα ένας εφικτός στόχος τον οποίο θα κυνηγήσετε.
1: Είναι προφανώς εφικτός και είναι και ρεαλιστικός στόχος. Γιατί? Γιατί αυτό είναι το οποίο μας ζητούν οι πολίτες κάθε μέρα, κύριε Καρβουνιάρη. Κανένας πολίτης τον οποίο συναντάμε δεν μας ρωτάει ποιος θα είναι δεύτερες εκλογές ή αν θα πάρει το Α ή το Β κόμμα το ποσοστό που δίνει η δημοσκοπήση. Πριν από 6 μήνες οι δημοσκοπήσεις έδιναν την κυρία Καριστιανού 13-14% και είχαν το Πασόκ τέταρτο κόμμα. Και σήμερα η κυρία Καριστιανού βρίσκεται στο 4%. Το Γενάρη του 2026 εμφάνιζαν την κυρία Κωνσταντοπούλου δεύτερο κόμμα. Και τώρα όλοι βλέπουμε που βρίσκεται η κυρία Κωνσταντοπούλου. Η πολιτική έχει δυναμική. Και σε αυτή τη δυναμική εμείς θέλουμε να είμαστε μπροστά. Η πολιτική αλλαγή που λέμε δεν είναι ένα σύνθημα, είναι μια ουσιαστική αλλαγή για τη ζωή των πολιτών. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές γενιές που τα τελευταία 15 χρόνια είδαν διαδοχικές κυβερνήσεις να κάνουν τις επιλογές τους. Αυτές οι επιλογές είναι επιλογές οι οποίες νομίζω ότι αξιολογούνται. Χρειάζεται αυτή η αλλαγή, χρειάζεται η επιστροφή της πολιτικής για τον άνθρωπο, για κάθε άνθρωπο. Χρειάζεται ο συμβολισμός, χρειάζεται και η ουσία. Τι να δούμε τώρα, ότι έχουμε ένα υπουργικό συμβούλιο το οποίο παίζει τις μουσικές καρέκλες και έχουμε εδώ πέρα έχει εγκατασταθεί εδώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία μέρα τη μέρα, εβδομάδα την εβδομάδα βγάζει και ένα σκάνδαλο για τον κύριο Μητσοτάκη. Λοιπόν, ναι, είναι και εφικτός, είναι και ρεαλιστικός αυτός ο στόχος και σας λέω και θα το κρατήσουμε και στο αρχείο της εκπομπής ότι τα αποτελέσματα των επόμενων εθνικών εκλογών θα είναι πολύ διαφορετικά στα οποία έδειξαν οι δημοσκοπήσεις στο τέλος των καλοκαιριού, δηλαδή είτε στα τέλη του Ιουλίου είτε στα τέλη Αυγούστου που βλέπω ότι ξαναγίνονται κάποιες δημοσκοπήσεις. Θα είναι πολύ διαφορετικό και αυτό θα γίνει με την ψήφο του λαού.
0: Τελευταία που θέλω να σας ρωτήσω, ποιο είναι το μεγάλο σας όπλο θεωρείτε ότι είναι το πρόγραμμα, γιατί ακόμα και κάποιοι δημοσκόποι έχουν αρχίσει έτσι δηλαδή να το λένε.
1: Ναι, είδα όσα είπε ο κύριος Μαύρος πριν από λίγο καιρό και θέλω να πω ότι ο κύριος Μαύρος, όπως και πολλοί δημοσκόποι ακόμα, τη συγκεκριμένη πολιτική ανάλυση την έχουν κάνει. Πράγματι, το πρόγραμμά μας είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι τεκμηριωμένο, συγκροτημένο και συνιστά, αν θέλετε, τον πολιορκητικό κρυό αυτής της πολιτικής αλλαγής. Οφείλω όμως να πω ότι εκτός από το πολιτικό μας πρόγραμμα υπάρχουν και πρόσωπα με πολύ μεγάλη γνώση, τεκμηρίωση, εμπειρία και ανανέωση πια. Υπάρχει ένα κόμμα και η ιστορία του, αλλά υπάρχει και ένα παρόν στο οποίο Πασόκ είναι αξιόπιστο. Ξέρετε, κύριε Καρβουνιάρη, πολλές φορές τα τελευταία χρόνια επεφύλαξαν στο Πασόκ συμπληρωματικό ρόλο. Το Πασόκ, ο κόσμος του και οι βουλευτές του είχαν άλλη άποψη. Επομένως, θέλω να σας πω και θέλω να το στείλω και ένα μήνυμα προς όσους μας ακούν, ότι είτε αφορά τη 13η σύνταξη, είτε αφορά την κατάργηση του 13ου, είτε αφορά μια σειρά ζητημάτων για τα οποία έχουμε δεσμευτεί και το πολιτικό μας πρόγραμμα και τα πρόσωπα τα οποία το εκφράζουν, αυτά τα οποία λέμε πριν από τις εκλογές, αυτά θα κάνουμε και μετά τις εκλογές. Θέλουμε την αξιοπιστία μας να την βάλουμε στη βάση ενός νέου πολιτικού συστήματος για τη δημοκρατία μας, η οποία τρεβάζει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
0: Μάλιστα, κύριε Χριστίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά, κύριε Καρβουνιάρη. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη, που χθες ήταν στην Πάτρα, στην εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος για τους συνταξιούχους και βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο, καθώς προετοιμάζεται το κόμμα για τις εκδηλώσεις της 3ης Σεπτέμβρη, που αυτή τη φορά θα γίνουν στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Λοιπόν, με αυτά φίλες και φίλοι, εμείς φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια ο Βίρον Καμπέρος. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα, παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα. Γεια σας.

0: αυξήσεις.
1: Καταιγίδα αυξήσεων έρχεται σε καύσιμα και τρόφιμα. Ντίζελ, φυσικό αέριο και γεωργικά προϊόντα βάζουν φωτιά στις τιμές. Οι πληθωριστικές πιέσεις απειλούν το πακέτο Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ σταγόνα στον ωκεανό φαντάζουν τα κυβερνητικά μέτρα με τους 1.700 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Την ίδια στιγμή, στα 2,042 πέταξε η τιμή του πετρελαίου κίνησης και στα 2,28 η αμόλυβδη, ενώ κατά 93% αυξήθηκε το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κάνουν σήμερα το μεσημέρι τα μέλη της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Πατρέων για τις διχοτομήσεις και τριχοτομήσεις σχολικών τμήματων. Η Ένωση προχωρά σε παράσταση διαμαρτυρίας στις 12 το μεσημέρι στην αποκεντρωμένη διοίκηση στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Γονείς και εκπαιδευτικοί μεταφέρουν την αγωνία που επικρατεί στα σχολεία εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Η υπογραφή της ασπίδας του Αχιλλέα εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ και αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου που σφυριλατήσαμε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο, ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο Ισραηλινός πρόεδρος Μπένζαμιν Νετανιάχου. Ο κύριος Νετανιάχου εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη χθεσινή συνυπογραφή συμφώνου ασφάλειας με την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας εμφατικά ότι η ασπίδα του Αχιλλέα αποτελεί επιπλέον απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ, σημειωτέων ότι η Λεόντια Συμφωνία που υπέγραψαν χθες Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ κοστίζει πάνω από 3 δις ευρώ και διασφαλίζει όλη την αεράμινα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ περιλαμβάνει αντιπλοϊκά και ανθυποβρυχιακά συστήματα υψηλής ποιότητας. Πολύωρη διακοπή νερού αύριο στην Κρίνη Πατρών λόγω των εργασιών σύνδεσης νέου δικτύου στην περιοχή. Σύμφωνα με τη ΔΕΙΑΠ, η διακοπή θα γίνει από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα και θα υπάρξει μερική έως και πλήρη διακοπή υδροδότησης στην περιοχή. Η ΔΕΙΑΠ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των πολιτών.
0: Καιρός.
1: Ζέστη και υγρασία σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η υγρασία θα φτάσει το μεσημέρι στο 80%.
2: Κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε

0: το αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές. Καλό μήνα να ευχηθούμε. Όσο καλός μπορεί να είναι αυτός ο μήνας, έτσι όπως προδιαγράφεται. Πάντως δεν θα πλήξουμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Έφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρυθμίζει σήμερα ο Βίρον Καμπέρος. Εσείς βρίσκεστε πάντα στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM.

0: Για γέλια και για κλάματα το πολιτικό σκηνικό, φίλες και φίλοι, και το έχετε αντιληφθεί αυτές τις 2-3 τελευταίες μέρες, όπου διαγωνίζονται όλοι στην Θεσσαλονίκη για η μεν Νέα Δημοκρατία μπας και αναστήσει τις χαμένες ψήφους της, η μπας και τις βρει δηλαδή, γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα μάλλον δεν θα βρουν ούτε τον ίσιο τους εκεί οι νεοδημοκράτες. Έχουν παρατήσει τα Υπουργεία όλα και έχουν τρέξει επάνω στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα για να βρουν την άκρη και τα ματζούνια τα οποία τους δίνει και τα μαγικά που κάνει ο Βελόπουλος και τους έχει πάρει όλο το χαρτί που λέμε. Αυτά βέβαια είναι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω ο κόσμος εκεί πώς θα συμπεριφερθεί εκλογικά, πώς θα συμπεριφερθεί στην κάλπη. Πάντως αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε όλοι είναι ότι η Βόρεια Ελλάδα έχει γονατίσει. Και δεν είναι μόνο η Βόρεια Ελλάδα που έχει γονατίσει. Μην ξεχνάμε το τι έχει γίνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το τι γινότανε τόσο καιρό, το τι γινότανε με τα τρακτέρ, τα οποία θα εμφανιστούν και πάλι στη Διεθνή Έκθεση το επόμενο διάστημα, με το που θα ανέβει ο κύριος Μητσοτάκης για να κάνει τις μεγάλες ανακοινώσεις, τις ανακοινώσεις εκπλήξεις. Προς το παρόν ο Πρωθυπουργός της χώρας ασχολείται με τον AI, δηλαδή με την τεχνητή νοημοσύνη, και φτιάχνει βιντεάκια για να παίζουν τα παιδάκια και να ξεχνούνται. Και την ίδια στιγμή έχουν αρχίσει να πανηγυρίζουν για κάποιες τιμές 1.700 προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, όπου ο κόσμος μπαινοβγαίνει, πιστεύει ότι βρίσκει κάτι φθηνότερο. Εν διάφορη περιπτώσει δεν ξέρω κατά πόσον θα είναι φθηνότερα όλα αυτά τα οποία θα υπάρξουν στα σούπερ μάρκετ. Αφήσανε να αυξηθούν οι τιμές στο πικ και τώρα μας λένε ότι τις χαμηλώνουν 5 λεπτά, 10 λεπτά σε κάθε προϊόν και σε κάποια από τα προϊόντα. Το πρόβλημα, φίλες και φίλοι, της τροφικής αλυσίδας έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, από τη στιγμή που άρχισε η σφαγή των αμνών. Και όταν λέω η σφαγή των αμνών, εννοώ όλο αυτό το σχέδιο, τέλος πάντων, της εκαθάρισης του δικού μας πλούτου, του δικού μας ζωικού πλούτου. Και βεβαίως εδώ έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Δεν τελειώνει αυτό το θέμα, και όσο περισσότερα και να λέμε, τόσο λιγότερα θα μπορούμε να τρώμε, από ό,τι καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, για αυτό το θέμα έχουμε σήμερα το θέμα δηλαδή της τροφικής αλυσίδας, της επάρκειας της χώρας μας σε βασικά αγαθά. Αυτό θα το συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που είναι φίλος της εκπομπής μας, φίλος του Ραδιογάμα, είναι ο οικονομολόγος ο κύριος Κίμων Αποστολόπουλος, ο οποίος έχει πάθει πολύ μεγάλη ζημιά ο άνθρωπος. Είχε κτηνοτροφική μονάδα πολύ μεγάλη, η οποία με την ποιότητά της και τα λοιπά προμήθευε πολύ μεγάλες αλυσίδες γάλακτος. Θα πάμε όμως και στον κύριο Αποστολόπουλο, ο οποίος είναι νομίζω στη γραμμή μας. Μας ακούει ο κύριος Αποστολόπουλος, μας ακούει?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε Αποστολόπουλε. Σήμερα νομίζω ότι είναι η κατάλληλη μέρα για να σας έχουμε στην εκπομπή μας, στο Ράδιο Γάμα σήμερα, γιατί έχουμε όλους αυτούς τους διθυράμβους με τα φτηνά τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ, τα φτηνά κρέατα, τα φτηνά γάλατα, τα φτηνά δεν ξέρω τι άλλο. Όμως εδώ έχουμε από την άλλη πλευρά τους ανθρώπους στη Λέσβο, οι οποίοι ορίονται, φωνάζουν, εκπέμπουν SOS για την κατάστασή τους. Και δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και όλοι οι αγρότες και στην κεντρική Ελλάδα, για να το πω έτσι, και στη δυτική Ελλάδα, και εδώ που έχουν τα ζώα τους έχουν σφαγιαστεί σχεδόν 100%, όπως και τα δικά σας βέβαια. Πώς βλέπετε όλη αυτή την κατάσταση εσείς?
1: Κοιτάξτε, κύριε Μάρα, καθώς καλημέρα στα κρατέ σας, καλή που να έχετε.
0: Και καλό μήνα, και καλό μήνα, και καλό μήνα, κύριε.
1: Δυστυχώς εξελίσσεται το χειρότερο σενάριο.
0: Ναι.
1: Όσο και να θέλεις να αγνοείς την πραγματικότητα, η πραγματικότητα είναι μπροστά μας και είναι και αμήλικτη.
0: Βέβαια.
1: Δυστυχώς η χώρα αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει ένα έντονο διατροφικό πρόβλημα, δηλαδή ο Έλληνας καταναλωτής.
0: Πάμε για διατροφική κρίση, μου λέτε τώρα.
1: Διατροφική κρίση, βεβαίως. Ο Έλληνας καταναλωτής όχι μόνο δεν θα έχει επαρκές εισόδημα για να βγάλει το μήνα, αλλά θα έχει και ελληνικά προϊόντα της ελληνικής παραδοσιακής διατροφής.
0: Παραγωγής
1: ναι. για να αγοράσει. Ναι. Άρα λοιπόν θα έχουμε διόμορφη κρίση. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά θα έχουμε ένα φτωχοποιημένο Έλληνα ο οποίος θα έχει λεφτά για 15-20 μέρες για να βγάλει το μήνα.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη μεριά θα στερηθεί έστω και τα ελληνικά προϊόντα τα οποία μάθαμε να τρώμε και να έχουμε στο οικογενειακό μας πιάτο. Μιλάμε για ένα εφιαλτικό σενάριο το οποίο δυστυχώς δεν θα αργήσει να είναι μπροστά μας.
0: Λίγο Κασάνδρα σας ακούω σήμερα, κύριε Αποστολόπουλε. Λέτε ότι δεν υπάρχει γυρισμός, δηλαδή από όλη αυτή την καταστροφή, η οποία τελικά μάλλον σχεδιάστηκε και προωθήθηκε με τη βοήθεια βεβαίως των κυβερνητικών πολιτικών τόσα χρόνια, έτσι.
1: Απλώς εγώ βάζω το πρόβλημα στο δημόσιο διάλογο.
0: Ναι, σωστά, καλά κάνετε, βεβαίως.
1: Σκόμαστε σε εν όψη σημαντικών πολιτικών εξελίξεων.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει
0: ο κόσμος να καταλάβει τι ψηφίζει, κύριε Αποστολόπουλε.
1: Θα πρέπει τα κόμματα να σταθούν πάνω στη διατροφική ασφάλεια της χώρας, να επεξεργαστούν θέσεις και να μπορέσει αυτή η κατάσταση να ανατραπεί.
0: Μπορεί να ανατραπεί, δηλαδή, κατά τη γνώμη σας.
1: Βεβαίως μπορεί να ανατραπεί. Διότι κάπως ξέρετε και η ιστορία είναι πανούργα και να σας πω κάτι. Αν δεν το κάνει ο άνθρωπος, θα το κάνει η ίδια εσείς. Γιατί η ιστορία, όπως ξέρετε, είναι πανούργα και έχει τους δικούς τους μηχανισμούς.
0: Και τους δικούς τους νόμους και κανόνες.
1: Και τους δικούς τους νόμους. Τώρα, όσον αφορά τώρα επί του πεδίου, να ξέρετε ότι καταρχάς είναι, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει τα τρία κακά.
0: Ναι.
1: Έχει πανόλη, έχει ευλογιά,
0: ναι.
1: Έχει αυτόδη πυρετό και έχει και καταραϊκό πυρετό. Δηλαδή, όλες οι αρρώστιες που μπορούν να χτυπήσουν το κτηνοτροφικό ζωικό κεφάλαιο είναι παρόντες.
0: Γιατί όμως έγινε αυτό, κύριε?
1: Και λέω το εξής.
0: Συγγνώμη. Γιατί όμως τόσες αρρώστιες? Γιατί δεν είχαμε εμβόλια, δεν είχαμε να προστατεύσουμε τα ζώα?
1: Θα σας πω. Είναι καταρχάς το θέμα είναι η ιδιοληψίας.
0: Ναι.
1: Και είναι αποτέλεσμα του επιτελικού κράτους. Όταν το επιτελικό κράτος αντικαθιστά το κοινωνικό κράτος,
0: ναι.
1: Όταν υποστελεχώνονται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Όταν η παραγωγή εγκαταλείπεται και στις θέσεις πάει το εμπόριο, όταν ας πούμε μπορεί οτιδήποτε να κυκλοφορεί και να ελληνοποιείται χωρίς καμία ποινή, δηλαδή η προβολή, αυτό που λέμε, η διαφθορά.
0: Μάλιστα.
1: Η έλλειψη δικαιοσύνης. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι που τα λέμε.
0: Δεν είναι του αέρα κουβέντες και θεωρίες. Σωστά.
1: Κάπου προβάλλονται. Άρα λοιπόν ο τομέας στον οποίο όλα αυτά έχουν προβολή είναι η κτηνοτροφία.
0: Ναι.
1: Όταν εσείς πάτε στο σούπερ μάρκετ, σας λένε ελληνικό αρνάκι και είναι αρνάκι ρουμάνικο.
0: Ναι.
1: Και διότι έχουν καταργηθεί οι υγειονομικές υπηρεσίες, δεν ελέγχεται τίποτα.
0: Ναι.
1: Όταν όμως παίρνει ένα τιμολόγιο για 10 αρνιά και έχει ελληνικά και τα άλλα 900 στο ψυγείο του είναι ρουμάνικα, αντιλαμβάνετε έτσι, τι κατάσταση θα βρισκόμαστε. Άρα λοιπόν, ποιες είναι οι εταιρείες, είναι το παράνομο εμπόριο.
0: Ναι,
1: γύρω από την Ελλάδα, όλες οι χώρες και πρωτίστως η Τουρκία,
0: ναι.
1: Είναι γεμάτη επιζωητεία. Ευλογιά, πανόλη κλπ. Όλα λοιπόν από εκεί έρχονται. Όταν λοιπόν υπάρχει, τα σύνορά μας είναι τριάτρητα και μπορεί να έρθει οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι αιτίες. Και όπως ξέρετε, η ευλογιά ξεκίνησε πριν 2,5 χρόνια στην Ξάνθη.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Άρα λοιπόν έχουν περάσει 2,5 χρόνια, βγαίνουν τώρα οι υπεύθυνοι,
0: ναι.
1: Και λένε η ευλογιά είναι υπό έλεγχο. Και ευλογιά τη στιγμή κατακαίει όλη την Ελλάδα. Και σιγοκαίει, καταλάβατε.
0: Και νομίζω θύμα της υπήρξε και η δική σας μονάδα της ευλογιάς.
1: Η δική μου στη μονάδα υπήρξε θύμα, όπως άλλες.
0: Όπως και όλες δηλαδή.
1: Έχουν θανατωθεί πάνω από 25.000 ζώα στην περιοχή μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στη Δυτική Ελλάδα έχουν θανατωθεί πάνω από 50.000, όμως ο αριθμός αυτός είναι ο επίσημος καταγεγραμμένος. Πάρα πολλά ζώα. Και πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι από το φόβο μήπως τους φάξουν τα ζώα.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως ξέρετε και ένα ζώο να βρεθεί με ευλογιά σε μια μονάδα, σφάζουν τα υπόλοιπα. Τα πετάνε τα ζώα αριστερά και δεξιά.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν η θάνατη και η μείωση και η εγκατάλειψη του κλάδου είναι τρομακτική.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό σας λέω ότι εξελίσσω το χειρότερο σενάριο, δηλαδή.
0: Να ρωτήσω κάτι. Κύριε Αποστολόπουλε, να ρωτήσω κάτι. Εδώ διατείνονται από εδώ και από εκεί ότι τέλος πάντων κάποια λεφτά ήρθαν στους κτηνοτρόφους για να κάνουν, να ξαναφτιάξουν τα κοπάδια με καθαρά ζώα, με καινούργια ζώα κτλ. Αυτό το πράγμα ισχύει? Και σε ποιο βαθμό μπορεί να ισχύει, δηλαδή, το ρωτάω για να μαθαίνει και ο κόσμος, δηλαδή, δεν είναι και εγώ να μαθαίνω.
1: Είναι δύο πράγματα. Είναι η αποζημίωση σφαγής και είναι και το κεφάλαιο για την επαναστήσταση των μονάδων.
0: Των μονάδων, ναι.
1: Επαναστήσταση των μονάδων δεν μπορεί να γίνει γιατί η χώρα είναι γεμάτη ευλογιά. Αν δηλαδή η χώρα έχει καθαρίσει την ευλογιά θα γινόταν επαναστήσταση. Άρα λοιπόν η επαναστήση των μονάδων δεν έχει γίνει.
0: Γιατί δεν καθαρίζει η χώρα? Γιατί δεν καθαρίζει η χώρα από την ευλογιά? Δεν έχουμε φάρμακα, δεν έχουμε κάτι.
1: Να απαντήσω και στο πρωινό, να ολοκληρώσω την απάντησή μου στο προηγούμενο.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Αυτό λοιπόν που έχει δοθεί σαν αποζημίωση σφαγής.
0: Μάλιστα.
1: Προσέξτε όμως τι γίνεται. Υπήρξε μια οριζόντια αποζημίωση. Δηλαδή, αν κάποιος είχε μια μονάδα με αρμεκτήρια, με σιλό, με ταινίες τροφής, με αποθήκες, με ζώα υψηλής
0: ποιότητας και παραγωγής,
1: τα οποία είχα φάρει από τη Γαλλία και έκανα 1.000 ευρώ το ένα,
0: μάλιστα,
1: με αποζημίωσε σαν να ήταν ένας που είχε ένα αρνί και το είχε έξω και στην κοσκή. Δηλαδή υπήρξε μια οριζόντια αποζημίωση.
0: Αυτό δεν κάνουμε τίποτα έτσι όμως.
1: Δηλαδή αν το ζώο μου ένα έβγαζε γάλα ή όχι, δεν το πήρε καν υπόψη. Και κοιτάξτε να είπανε, η αποζημίωση είναι έως 250.
0: Έως 250,
1: λέμε, ναι. Έως, ξεχάσα να πούμε το από. Όταν λέμε έως, λέμε από έως.
0: Από έως.
1: Δεν ότι ξεκινάει από 140 και φτάνει έως 250. Δηλαδή αυτή η προπαγάνδα, εντάξει, η οποία προσπαθούν να ελέγξουν και να, δηλαδή, να επηρεάσουν την κοινή γνώμη. Η μέση αποζημίωση, κυρία Τσιβάρα μου, ήταν γύρω σε 180 ευρώ το ζώο.
0: Τίποτα δηλαδή. Ούτε 200 ευρώ, ναι.
1: Όχι, 180 ευρώ. Γι' αυτό φωνάζει και η Λέζος. Όταν ένα ζώο 5 μηνών, να έρθει από τη Γαλλία, το οποίο ούτε παράγει γάλα 5 μηνών, πρέπει να πάει 13 μηνών για να
0: βέβαια.
1: Έχει 400 ευρώ.
0: Μάλιστα. 5 μηνών έχει 400 ευρώ. Αυτά να τα ακούει ο κόσμος.
1: Και αποζημίωσαν με 100, έτσι. Μετά έχουμε την απώλεια εισοδήματος. Κλείσαν τις μονάδες. Κάθε μια επιχείρηση είχε μέσα αποθέματα. Είχε καλαμπόκι, είχε κρυφάρι, είχε σανούς, είχε τριφύλια. Όλα αυτά πεταχτήκανε.
0: Λόγω μολύνσεως, λέτε.
1: Η μονάδα έκλεισε και απαγορεύτηκε να φύγει από τη μονάδα οτιδήποτε. Άρα λοιπόν, ό,τι τροφή υπήρχε σαν απόθεμα στην αποθήκη, καταστράφηκε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν ούτε καν αλήθεια. Τα μηχανήματα, οι αποσβέσεις τους, τα δικά μου τα μηχανήματα που κάνουν 600 χιλιάρικα και αυτές τη στιγμή λιώνουν και σαπίζουν, δεν με αποζημιώνει κανείς.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπετε λοιπόν ότι.
0: Άρα λοιπόν καταστρέψανε από μόνοι τους την οποιαδήποτε.
1: Βγαίνουν και λένε ψέμα ότι οι αποζημιώσεις είναι διπλές από την Ευρώπη. Μα η Ευρώπη δεν έχει ευλογιά. Πώς είναι δίπλες από την Ευρώπη? Με ποια χώρα συγκρίνει? Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι απαλλαγμένη από ευλογία. Η Ελλάδα έχει.
0: Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Το θέμα των εμβολίων, γιατί δεν ελήφθη? Δηλαδή, ή των απολυμάνσεων, δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι ειδική. Εγώ ρωτάω τώρα. Και επειδή εσείς είστε μέσα στη δουλειά αυτή, το ρωτώ.
1: Η ευλογιά δεν είναι εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η ευλογιά εμφανίστηκε ξανά. Τελευταία φορά που η ευλογιά ήρθε στην Ελλάδα, αν θυμάμαι καλά, ήταν το 2006.
0: Μάλιστα.
1: Ξαναεμφανίστηκε πάλι στη απάνω, στην Κομωτινή, στην Ξάνθη, στο ίδιο σημείο.
0: Μήπως έρχονται από εκεί, από απέναντι, από την Τουρκία κτλ.
1: Τότε όμως το κράτος ήταν πολύ πιο οργανωμένο. Δεν είχαμε το επιτελικό κράτος.
0: Ναι.
1: Πήγε λοιπόν, οι ευθυνητικές υπηρεσίες ήταν πιο ενισχυμένες.
0: Το πήρανε χαμπάρι αμέσως και τα απομονώσανε. Ναι.
1: Τα απομονώσανε και ταυτόχρονα κάνανε και γύρω από τις μονάδες του εμβόλιου. Οπότε δεν μπόρεσε αυτό. Δηλαδή πήραν μια περιοχή, την απομονώσανε και εμβολιάσανε και σκοτώσανε 500.000 ζώα, καταλάβατε.
0: Άλλο 500.000 ζώα και άλλο χιλιάδες ζώα.
1: Τώρα τα ζώα είναι κοντά σε ένα εκατομμύριο.
0: Είναι σίγουρο αυτό. Αυτό το έχω διαβάσει κάπου, αλλά δεν ήμουν σίγουρη και γι' αυτό.
1: Είναι πάνω από ένα εκατομμύριο. Απλώς να σας πω ότι πλέον δεν δηλώνουν επίσημα τα στοιχεία, τα κρύβουν.
0: Ναι.
1: Να ξέρετε. Και πάρα πολλοί φτηνοτρόφοι, επειδή η αποζημίωση είναι πάρα πολύ μικρή, όπως σας είπα νωρίτερα, τα πετάνε τα ζώα αριστερά και δεξιά και δεν τα δηλώνουν.
0: Μάλιστα.
1: Και όσον αφορά το εμβόλιο, η μόνη άμυνα του κτηνοτρόφου είναι να κάνει το εμβόλιο, το οποίο είναι παράνομο, το βρίσκει δηλαδή από τη μαύρη αγορά.
0: Για να σώσει ό,τι σώζεται δηλαδή, ό,τι μπορεί.
1: Πω, το παράνομο εμβόλιο έχει το εξής. Το παράνομο εμβόλιο αυτό είναι νερού εμβόλιο.
0: Ναι.
1: Βάζει δηλαδή μέσα στο το αρνί τον ιό.
0: Ναι, οπότε σωστά. Όπως κάθε εμβόλιο. Όπως κάθε εμβόλιο.
1: Του δημιού αντισώματα, καταλάβετε.
0: Ναι, όπως κάθε εμβόλιο.
1: Όταν πάει ο έλεγχος, έχει το ζώο ευλογιά, αλλά δεν έχει τα συμπτώματα της ευλογιάς.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, γι' αυτό σας είπα ότι εξελίσσει το χειρότερο σενάριο. Δηλαδή, όλα τα ζώα έχουν ευλογιά και εμείς προκρινόμαστε ότι δεν έχουν.
0: Μάλιστα. Δεν λέτε κάτι αυτό. Τι σημαίνει για την τροφική αλυσίδα όμως, διότι εδώ. Ό,τι έχει υπάρξει τώρα, ό,τι έχει απομείνει, δηλαδή εγώ άκουγα αυτούς τους ανθρώπους στη Λέσβο και σας ρωτήσω κάτι. Οι άνθρωποι εκεί στο νησί τρώνε και στα μαγαζιά και τα λοιπά, από ό,τι λέγανε, και στις ταβέρνες και στα φαγητά τους και τα λοιπά, τρώνε κανονικά και τα γαλακτοκομικά τους και τα τυριά τους και τα οποία στέλνανε σε όλη την υπηρετική Ελλάδα, δηλαδή και εδώ στα σούπερ μάρκετ έβρισκες.
1: Θα σας πω να πάμε στην Κύπρο για να σας δώσω για να καταλάβετε.
0: Υπάρχει και της Κύπρου το παράδειγμα, ναι, το οποίο θα σας ρώταγα μετά εγώ.
1: Θα σας πω γιατί. Καθώς η Κύπρο έδωσε 420 ευρώ το ζώο αποζημίωση, όχι 250 ευρώ.
0: 420 ευρώ.
1: 20 ευρώ, όχι 250 ευρώ.
0: Ναι.
1: Δεύτερο, με το έτσι που έγινε η πρώτη, ας πούμε, όταν μια μονάδα καταγράφηκε ότι έχει ευλογιά,
0: ναι.
1: Αυτό υπηρετώ, πήγε αμέσως και του έδωσε 50.000 του κτηνοτρόφου μπροστά για τις τρέχουσες ανάγκες.
0: Μάλιστα.
1: Όταν εδώ δεν δώσανε τίποτα, και ό,τι δώσαν το δώσαν μετά από 4 μήνες. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
1: Αφήσαν να δει ένα το κτηνοτρόφο 4 μήνες νηστικό.
0: Ναι, πώς θα ζούσε ο άνθρωπος αυτός, δηλαδή η οικογένειά του.
1: Δεύτερο, όταν άρχισαν να κάνουν τις πρώτες σφαγές, έγινε μεγάλη σύγκρουση στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Και η Κύπρος όπως έχει τη φέτα, εμείς έχουμε και αυτό το χαλούμι.
0: Ναι, βέβαια, το τύρι, το χαλούμι, γνωστό.
1: Πήγανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είπαν ότι εμείς θα κάνουμε το εμβόλιο τοπικά.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θα μας πειράξει το χαλούμι.
0: Βέβαια.
1: Και μπόρεσε η Κύπρος αυτή τη στιγμή και έβαλε τον αυτόδη πυρετό σε έλεγχο. Και ο αυτόδη πυρετό να χρειάζεται στην Κύπρο ήρθε νωρίτερα από ό,τι στη Λέσβο.
0: Τι λέτε.
1: Και βέβαια η Κύπρος τώρα ελέγχει τον αυτόδη πυρετό, δεν έχει μάλλον.
0: Ναι.
1: Εξάγει κανονικά το χαλούμι.
0: Το τυρί της, ναι, ναι, ναι.
1: Έδωσε 400. Έχει ψυχολογική υποστήριξη στους κτηνοτρόφους.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχει διαφυλάξει το γενετικό της υλικό, το χωράει σε ανασύσταση
0: κοπαδιών
1: με ζωικό κεφάλαιο που δεν καταστράφηκε και έχει το ίδιο το νησί.
0: Αυτό
1: και
0: είναι.
1: Σας λέω, κυρία Τσιμάρα μου, όταν όλοι έχουν κάνει το εμβόλιο στην Ελλάδα της ευλογιάς,
0: ναι,
1: με τι γενετικό υλικό οι νέες μονάδες θα κάνουν ανασύσταση? Άρα θα χαθεί η ελληνική φυλή. Και εφόσον θα χαθεί η ελληνική φυλή και πρέπει να φέρουμε ξένες φυλές, θα χαθεί και η φέτα. Καταλάβατε.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε.
1: Ότι, λοιπόν, όταν λοιπόν χαθεί η φέτα στη θέση, τι θα έρθει? Θα φύγουν τα λευκά τυριά. Τα λευκά τυριά
0: τα οποία δεν τρώγονται.
1: Όχι, δεν τρώγονται. Τα λευκά τυριά δεν παράγονται από πρόβατα, παράγονται από αγελάδες κλπ.
0: Ναι.
1: Όμως η μορφολογία της ελληνικής υπαίθρου είναι χαραγμένη και δομημένη πάνω στην ελαιοπομαδοτροφία.
0: Βέβαια, είναι τα κατσίκια που λέμε. Άρα, λοιπόν, άμα δεν έχει. Στην
1: χρησιμοποίηση τη υπαίθρου,
0: ναι,
1: συνέχισε υπερσυγκέντρωση στην Αθήνα, τροφικό πρόβλημα, εγκατάλειψη. Η χώρα μετά από τα μνημόνια θα χάσει μόνο τις τραπεζές της και τις υποδομές της, θα χάσει και το μέλλον της τροφής της. Και αυτό θα σας λέω ότι εξελίσσει το χειρότερο σενάριο. Δυστυχώς, και σας το λέω ειλικρινά, έκανα πρόσφατα ανοιχτή επιστολή προς όλα τα κόμματα.
0: Ναι.
1: Ορισμένα κόμματα ήδη την έχουν πάρει και με καλούνε. Ό,τι λέμε εδώ ανοιχτά μαζί σου, να πάμε σε αυτό και εκεί πέρα πιο εμπιστατωμένα και με προτάσεις. Και ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο μέσα στην εκπομπή σας.
0: Όχι, σας παρακαλώ, τι λέτε.
1: Υπάρχει.
0: Άλλωστε, έχουμε δυνατότητα και άλλες φορές να σας καλέσουμε και πάλι.
1: Δεν θα πλήξουμε, να ξέρετε.
0: Όχι, όχι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θα πλήξουμε με κακό τρόπο. Αυτό είναι το θέμα.
1: Θα ενταθεί το. Ζούμε ενδιαφέροντους καιρούς για την τεχνοτροφία.
0: Βέβαια.
1: Και να ξέρετε ότι θα μονοπολίσει, διότι όλες οι πολιτικές είναι. Η πολιτική που κάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να κλωτσάει το κουτάκι για τον επόμενο.
0: Ναι, τι τον επόμενο, εδώ θέλει να ξαναβγεί. Για ποιον επόμενο? Τέλος πάντων. Το ζήτημα είναι να δούμε τι θα κάνει και ο κόσμος, κύριε Αποστολόπουλε.
1: Πάντως, ότι ήδη οι πρώτες ρογμές έχουν γίνει.
0: Ναι.
1: Ήδη ο Καχρημάνης, ο περιφερειάρχης Υπήρου, ο οποίος είναι και κυβερνητικός
0: περιφερειάρχης. Ναι, είναι.
1: Μάλιστα, ναι. Όλους τους περιφερειάρχες στην Ήπειρο.
0: Ναι.
1: Εκεί πήγε και ο Κουρέτας.
0: Ναι. Της Θεσσαλίας. Της Θεσσαλίας.
1: Είπαν ότι πλέον η πολιτική της εκρίζωσης δεν έχει φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Πρέπει να δουν και το εμβόλιο.
0: Ναι. Αργά το έχουν θυμηθεί.
1: Ναι, πρέπει να δουν το εμβόλιο. Υπέρ του εμβολίου πλέον έχει ταχθεί και η εκτινιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
0: Θεσσαλονίκης, ναι. Ναι.
1: Καθώς και η Εθνική ΕΘΕΑΣ, η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συλλόγων.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπουμε λοιπόν ότι ένα κομμάτι του θεσμικού πλαισίου έχει αρχίσει να αλλάζει η στάση.
0: Για να δούμε. Όμως, αργήσανε πολύ όμως, κύριε Αποστολόπουλε. Πολύ αργήσανε.
1: Να σας πω ότι αργήσανε, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Όπως βλέπετε, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν βάλει το σκηνιάπλο.
0: Αυτός ο άνθρωπος είναι αλλού για αλλού. Δεν έχει καμία σχέση.
1: Το βάλαν να πάνε να διαπραγματευτεί τα πρόστιμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, μόνο για αυτά κάνει. Κάνει διαχειριστικές εργασίες. Ο άνθρωπος δεν κάνει παραγωγή πολιτική.
1: Να το κλείσουμε, δεν ξέρω τον χρόνο έχει ακομπή σας. Να σας πω τώρα και αυτό το ατόπιμα που έγινε με την αποκεντρωμένη διοίκηση.
0: Ναι, για πείστε μας γι' αυτό. Γιατί, ναι.
1: Να σας πω, οι μονάδες στην Αχαΐα είναι κλειστές.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ιδιωτροφικές, όπως είναι και η δικιά μου.
0: Ναι.
1: Όπως και τα δημοτικά τέλη είναι ανταποδοτικά.
0: Ναι, πληρώνεται δημοτικά τέλη.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν να πληρώνουμε δημοτικά τέλη. Ο Δήμαρχος έκανε μια απόφαση, Αχαγιάς, ο κ. Αλεξόπουλος.
0: Ναι, που είστε εκεί, ναι.
1: Να μας απαλλάξει.
0: Μπράβο, ναι. Ναι. Και δεν θέλει η περιφέρεια.
1: Ακύρωσε.
0: Ναι.
1: Βλέπετε λοιπόν την ευαισθησία που έχει το κράτος, την ευαισθησία το κράτος που έχει η αποκεντρωμένη διοίκηση. Ακύρωσε μια απόφαση του Δήμου. Η ίδια η αποκεντρωμένη διοίκηση είπε να ξεκινήσει και να πει του Δήμου: Δήμο, δεν πληρώνουν δημοτικά
0: τέλη. Αντί να το πει η περιφέρεια, το είπε ο Δήμος.
1: Και είπε, λέω ότι δεν προβλέπεται, λέει προπρόκειται, λέει για φυσικές καταστροφές. Μα δεν είναι.
0: Δεν είναι φυσική καταστροφή αυτή, τι είναι.
1: Και τώρα, να ξέρετε, μέσα από πολιτικά κόμματα έχουμε πάει και θα γίνει επερώτηση στη Βουλή.
0: Ναι, ναι.
1: Μέσα από τον κύριο Παλουμπή για το θέμα της απαλλαγής από.
0: Τον κύριο Παλουμπή, λέτε. Ναι, ναι.
1: Και καθώς και ο κύριος Αλεξόπουλος έχει συνάντηση με τον κύριο Σχοινιά για το θέμα αυτό.
0: Δεν
1: το αφήνουμε το θέμα, κυρία.
0: Ναι, καλόν είναι. Κοιτάξτε, και εμείς δεν τα αφήνουμε, γιατί εντάξει.
1: Εγώ καταρχάς δεν πήγα για να βγάλω χρήματα στην κτηνοτροφία. Όχι, θεωρώ ότι ήμουν τραπεζικός, διέθεσα πολλά χρήματα. Πήγα να.
0: Ναι, αλλά έχετε χάσει χρήματα όμως, με συγχωρείτε.
1: Πήγα να δώσω ένα άλλο παράδειγμα για την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να πάει ούτε με τη βιομηχανία του καφέ, ούτε με τη βιομηχανία του εστιατορίου, ούτε με τη βιομηχανία του real estate. Πρέπει να πάει με την παραγωγή. Καθώς και με την εργατροφή. Και αυτό το όνειρο εγώ θα το συνεχίσω. Έχω χρεώσει απέναντι στην οικογένειά μου, απέναντι στη χώρα μου. Καταλάβετε και θα το συνεχίσω με ό,τι κόστος έχει.
0: Να είστε καλά, κύριε Αποστολόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και για όσα μας είπατε, γιατί ήταν πολύ σοβαρά και σημαντικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, πάμε τώρα σε λίγες διαφημίσεις και αμέσως μετά ξεκινάει η Φωνή του Πολίτη. 26 10 290 000 290 000, και σας περιμένουμε να σας ακούσουμε, να πούμε τον καλό μήνα, να ευχηθούμε και να πούμε τα δικά μας.

0: Έχουμε τα πάντα. Αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
1: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Ράδιο Γάμα
6: 94FM.
5: Αχαΐα
6: Ηλία
5: Έτωλο Ακαρνανία
6: και www.radiogamma.gr.
2: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
7: Είμαστε ήδη στην φωνή του πολίτη. 2610-290.000. Τηλεφωνήστε μας, καλέστε μας να πούμε τα νέα μας μετά από τις ολιγοήμερες έτσι διακοπές μας. Φαντάζομαι ότι όλοι κάπου μπορεί να πήγατε, έστω μια βολτούλα, έστω μια μέρα, δύο μερούλες. Αλλά αυτό το οποίο ακούω είναι ότι ο κόσμος είτε πήγε διακοπές εκείνες τις ολιγοήμερες, όσες μπορούσε, είτε δεν πήγε, θυμωμένος παραμένει. Και φυσικά εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μας καλείτε και να τα λέμε.

Είμαστε πάντα στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Είναι η ώρα της φωνής του πολίτη. Για όσους φίλους ακούνε, μας ακούνε και δεν είναι έξω, δεν κάνουν βόλτες μες στη ζέστη ή τέλος πάντων δεν έχουν πάει στη θάλασσα να κάνουν ένα μπανάκι. Υπάρχουν ζητήματα, φίλες και φίλοι, τα οποία εγώ λιγάκι θα ροκανίσω λίγο το χρόνο μέχρι να μας καλέσουν κάποιοι φίλοι. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε τρομάξει το τελευταίο διάστημα με τα εγκλήματα τα οποία γίνονται τις τελευταίες μέρες, και είναι οι δεχθεί εγκλήματα κατά του ανθρώπου. Και δεν μιλάω βεβαίως για τα πολιτικά εγκλήματα, μιλάω για τα εγκλήματα κατά ζωής. Αυτή η ιστορία στην Κυψέλη, η οποία αναδεικνύεται σε φρίκι χωρίς τέλος, αναδεικνύει τον πάτο της ψυχής των ανθρώπων, και δεν μπορεί κανείς να περιγράψει αυτά τα οποία συνάντησαν αστυνομικοί, εξειδικευμένοι, οι εισαγγελείς. Ο ιατροδικαστής βγήκε τρέχοντας, φωνάζοντας ότι εδώ το βρέφος αυτό έχει σκοτωθεί από 15 μαχαιριές στην πλάτη. Βρέφος σε γυάλα. Λοιπόν, αυτά τα, και ισοθερμικό σάκο. Και εμφανίζεται ένας τύπος ο οποίος λέει είμαι ο πατέρας. Δηλαδή ποιος πατέρας? Για ποιο πατέρα συζητάμε? Δεν υπάρχει το παλιό στερεότυπο πατέρας τέρας. Ποιος πατέρας? Και τα τέρατα ακόμα έχουν συνείδηση. Και τα τέρατα έχει ξεπεράσει τον πάτο της λάσπης. Είναι ασύλληπτο αυτό που έχει συμβεί. Ένα κοριτσάκι 15 χρονών, έγκυος, δεν ξέρουν πιανού είναι το βρέφος. Εμφανίζεται ένας τύπος 43 χρονών, ένας γάιδαρος, ο οποίος έκανε τον όμορφο στα social media και στα Facebook. Και τι μας έλεγε? Ότι του το δώσαν οι Ιλουμινάτοι και του πήραν το πραγματικό μωρό και του δώσαν ένα άλλο, το οποίο ήταν το μωρό της Ρόσμαρη. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν ούτε σε ταινίες του Hollywood. Ούτε σε ταινίες του Hollywood. Το χειρότερο όλων είναι ότι τα παιδάκια, τα μικρά παιδάκια, τα βρήκανε με νοσήματα, με αφροδίσια νοσήματα υψηλού ρίσκου, και τα παιδάκια αυτά γυρίζανε στις 3 και 4 η ώρα το πρωί και φωνάζανε να τους πετάξουν τα κλειδιά από το δεύτερο όροφο για να μπουν στο σπίτι. Τι κάνανε όλα αυτά τα παιδάκια μαζί με άλλα παιδάκια, προφανώς γυρίζοντας από εδώ και από εκεί? Βγάζανε μεροκάματο στη νύχτα? Μιλάμε για παιδάκια 12 χρονών, 8. Για τι πράγμα συζητάμε, φίλες και φίλοι? Για τι πράγμα συζητάμε? Και θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί και έχουμε υποτίθεται μια εκκλησία η οποία θέλει να θεωρεί τον εαυτό της πρότυπο προώθησης ανθρωπισμού και κανόνων ηθικής διαβίωσης, πού βρίσκονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι διάκονοι αυτής της εκκλησίας, πού βρίσκονται τις νύχτες? Κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου, προφανώς, έτσι? Θα μου πεις να ξεχυθούν τη νύχτα και να μαζεύουν τα πιτσιρίκια? Ναι, να το κάνουνε. Ναι, να το κάνουνε. Και η εκκλησία, αντί να καταντά σήμερα διαχειριστής real estate, καλό θα είναι, επειδή έχει περιουσία, η δε επικεφαλής των εκκλησιών, των ενόριων, έχουν πάρει και σχετικές αυξήσεις, αρκετές, έχουν διπλασιάσει το μισθό τους οι επίσκοποι, να δούνε πού θα μπορούσαν ενδεχομένως ένα μέρος αυτού του διπλάσιου μισθού να τον αφιερώσουν να φτιάξουν κάτι.
για κάποια παιδιά τα οποία σέρνονται στους δρόμους τις νύχτες. Από την άλλη, η απάτη πάει σύννεφο. Τηλεφωνικές απάτες από τους Ρωμά, οι οποίοι έχουν βρει τώρα άλλο κόλπο και κοροϊδεύουν την κοινωνία, βγάζουν μεροκάμα το χοντρό αντί να τους τρώει ο ήλιος από εδώ και από εκεί και να πουλάνε, πώς τα λένε, με τα ντάτσουν και τα αγροτικά φρούτα μέσα στον ήλιο, στις εθνικές οδούς. Σου λέει, γιατί να μην κάνω. Είναι η νεότερη γενιά, οι νέοι επιχειρηματίες. Εδώ στη Δυτική Αθήνα, στη Δυτική Αττική, μιλάμε για μαγαζιά ολόκληρα με ναρκωτικά. Δεν σταματάνε. Όσους και να τα ισοπεδώσουν, ξαναγίνονται. Θα μου πεις, είναι το γεγονός ποιος πουλάει, γιατί δεν αγοράζει κάποιος. Για να πουλάει θα πει ότι αγοράζει, υπάρχει αγοραστικό κοινό. Εκεί έχει καταντήσει η κοινωνία μας, φίλες και φίλοι. Το αγοραστικό κοινό έχουμε καταντήσει αντί για κοινωνία πολιτών. Και να μην βαφκαλίζονται κάποιοι και νομίζουν ότι ζουν σε παράδεισο. Αυτή η κοινωνία που ζούμε, αυτή που προσπαθούμε να κατανοήσουμε ορισμένοι ή και άλλοι, είναι αυτή η κοινωνία του ψεύδους, της αχριότητας, την οποία ενισχύει η κρατική διαφθορά. Βεβαίως, το σύστημα του κράτους είναι τέτοιο που μόνο τη διαφθορά μπορεί να βγάλει μπροστά για να μπορέσει να μαζέψει χρήμα ή να δώσει το χρήμα. Όταν λοιπόν ο απλός πολίτης τα βλέπει όλα αυτά, είμαι πάρα πολύ περίεργη πώς γίνεται και βγαίνουν διάφοροι τύποι οι οποίοι κάνουν και τους μεγάλους δημοσκόπους και μιλάνε για 30% της Νέας Δημοκρατίας, λέει, και τα λοιπά. Τι λέτε ρε παιδιά, σοβαρά? Σοβαρά? Υπάρχει ακόμα σήμερα κόσμος ο οποίος νομίζει ότι θα τον εσώσει ο Μητσοτάκης ή ο κάθε Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης ή δεν ξέρω ποιος άλλος ή ο Τσίπρας? Ο Τσίπρας, εντάξει, θέλει να βγάλει αύριο, ανεβαίνει, έχει ανέβει στη Θεσσαλονίκη, θέλει να βγάλει ένα ολιστικό πρόγραμμα αλλαγής παραγωγικότητας της χώρας. Μάλιστα. Αν μας πει από πού θα βρει τα λεφτά να το φτιάξει αυτό και γη, τι είναι ακριβώς αυτό, να μας το πει καθαρά όμως. Να μας το πει πεντακάθαρα. Και με ποιους θα το κάνει. Και τι χρονικό περιθώριο δίνει γι' αυτό. Τότε να καθίσουμε να το συζητήσουμε. Αν είναι να μας πει πάλι τα οράματά του, ο καθένας να πάει σπίτι του. Καλά ήταν μέχρι τώρα. Να κάνει τα μπάνια του και να κάνει άλλη δουλειά. Για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, γι' αυτό το λέω, καταλάβατε. Μετά έχουμε τον Ανδρουλάκη, το Πασόκ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη εικόνα απελπισίας και λυπάμαι που το λέω για αυτό το κόμμα, το οποίο κυβέρνησε την Ελλάδα τόσα χρόνια, μεγαλύτερη εικόνα απελπισίας από αυτό το χάλι που είδα στο, πώς το λένε, στην Κρήτη. Αυτό το χάλι που είδα στην Κρήτη με τα αυτοκίνητα, τις αυτοκινητάδες, θυμίζει, λέει, τις εποχές του Ανδρέα Παπανδρέα. Ντρεπόμαστε λίγο? Αυτή είναι απελπισία. Αυτό δεν είναι πολιτική. Όταν πηγαίνει ένας πολιτικός χώρος και ακουμπάει στο παρελθόν συνεχώς κάθε αρχή του Σεπτέμβρη, τι περιμένετε να σας δώσει καινούριο? Έχει, λέει, πρόγραμμα. Μάλιστα, όλοι έχουν πρόγραμμα. Και λοιπόν, ποιος μπορεί να το εφαρμόσει? Ποιος θα πάρει το χαρτί να το εφαρμόσει? Και ποιος θα πάρει το χαρτί από τον κόσμο, εννοώ, έτσι? Δεν είναι δυνατόν, υποτίθεται, οι δημοσκοπήσεις μεγάλες να βγάζουν το 80% της κοινωνίας να θέλει αλλαγή πολιτικής και στο τέλος να μου βγαίνουν η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα. Ποιοι είναι αυτοί που ψηφίζουν αυτούς τους μπαγάσιδες, δηλαδή, με συγχωρείτε?
Για να μην πω τίποτα χειρότερο και τίποτα βαρύτερο. Δεν αξίζει τον κόπο. Σήμερα με αναγκάσατε, πρώτη μέρα του μήνα, πρώτη μέρα της εκπομπής μου, να κάνω και τη φωνή του πολίτη. Να κάνω και τη φωνή του πολίτη. Και εγώ πολίτης είμαι. Αλλά εγώ έχω ένα ρόλο. Έτσι. Ένα ρόλο επαγγελματικό. Εσείς όμως είστε πολίτες και έχετε το ρόλο του πολίτη. Μόνο το ρόλο του πολίτη. Αυτού που ελέγχει. Αυτού που ξεπαραδιάζεται να πληρώσει το ρεύμα. Αυτού που ξεπαραδιάζεται να ταΐσει τα παιδιά του. Αυτού που πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ και δεν ξέρει τι του πουλάνε. Έτσι. Και πόσο του το πουλάνε. Καταφθάνει στο ταμείο και έχει ένα πενιντάρι στην τσέπη. Αν το έχει, έτσι, για να εξηγούμεθα. Μην ακούμε πενιντάρι, ας πούμε, και νομίζουν ότι υπάρχει σε πολλά πενιντάρια. Έτσι, γύρισε κάποιος κόσμος από κάποιες διακοπές. Ό,τι ξόδεψε, ξόδεψε. Αυτά που είχε φυλάξει να τα φάει, ας πούμε, για 15 μέρες. Και γύρισε και τα ψυγεία ήταν άδεια, όπως καταλαβαίνετε. Και πήγε στο σούπερ μάρκετ για να του πουλάει ο Μητσοτάκης πατρονία. Και η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Θεοδωρικάκος. Μας κοροϊδεύει δηλαδή. Το σύστημα μας κοροϊδεύει μπροστά στα μάτια μας. (Συσχελίδι) 26 10 390 000. Πάρτε τηλέφωνο για να συνεννοηθούμε λιγάκι.

0: Και αφού θέλετε να με αφήσετε μόνη μου σήμερα, εγώ δεν έχω πρόβλημα, ξέρετε. Θα μπω λιγάκι σε αυτή την υπόθεση της ασπίδας του Αχιλλέα, το οποίο έχει γίνει μεγάλη συζήτηση, έχουν μπει μπροστά διάφοροι αναλυτές, διάφοροι επαΐοντες κτλ. Οι οποίοι λένε και λένε τα διάφορα. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει ένα θεματάκι. Κάποιοι λένε γιατί πήγαμε και υπογράψαμε τους Ισραηλινούς. Γιατί δεν πήγαμε, ξέρω εγώ, να βρούμε άλλα συστήματα άλλου επίπεδου και τα λοιπά και από αλλού. Θα σας πω κάτι το οποίο το άκουσα. Βεβαίως αύριο θα έχουμε εξειδικευμένους ανθρώπους εδώ να μας πούνε για αυτά τα πράγματα, για να μην κάνουμε τους ξερόλες και ότι τα ξέρουμε όλα. Αυτό το σύστημα είναι πλήρες σύστημα, πώς να το πω, αεράμινας και πλήρες στα πάντα. Γιατί το πήραμε από το Ισραήλ? Γιατί είναι υψηλού επίπεδου. Είναι το πικ, είναι η κορυφή. Άρα πήγαμε στην κορυφή και καλά κάναμε. Επειδή όμως έχω φίλο στη γραμμή, καλημέρα σας, καλό μήνα, Φωνή του Πολίτη.
1: Καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Ό,τι μπορώ, είναι η πρώτη μου μέρα σήμερα. Και έχω παράπονα, έχω παράπονα, φρικτά παράπονα. Γιατί δεν παίρνετε τηλέφωνο να μου πείτε τι κάνετε?
1: Τι να κάνουμε, εκεί πέρα να βάλουμε κανένα τραγούδι του Μιλιώκα και πέρα που είπε να δείτε που επαλαμβάνουν να μας πούνε μαλάκες, όλοι τα παίρνουν, κάτι τέτοια σου τραγούδι.
0: Θέλετε με τα μουσικής να τα ακούσετε δηλαδή. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, το θέμα
1: είναι ότι ο κόσμος, δεν είμαι ψυχολόγος, ναι. Έχω ζήσει όλα στην πλάτη μου γιατί κοντεύω 80.
0: Να είστε καλά, κύριε, αλίμονο. Να είστε όρθιος. Τι θα πει ο 80?
1: Έχω αηδιάσει.
0: Ναι.
1: Έχω αηδιάσει με ανθρώπους που μεταπηδούν από τη μια ομάδα στην άλλη. Και αυτό και στο απάνω στη Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό.
1: Οι αγρότες έτσι.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Ο κόσμος έχει γίνει χώμα.
1: Κοιτάει πως θα βολευτεί.
0: Ναι, να βολευτεί πού? Σε τι να βολευτεί? Δεν υπάρχει τίποτα να βολευτεί τώρα.
1: Εμείς
0: καταλάβατε. Μόλις το καταλάβει αυτό,
1: θα γίνει
0: το μπαμ.
1: Γιατί όχι μόνο η δική μου η κόρη.
0: Ναι.
1: Είναι και οι άλλες κόρες και τα άλλα αγόρια.
0: Βεβαίως.
1: Έχουν δώσει δύο φορές η κόρη μου.
0: Ναι.
1: ΑΣΕΠ έχει περάσει, αλλά ακόμα τρέχει.
0: Ναι.
1: Από δόθε και από κήθε, και αν το την παίρνουν τέλος Φλεβάρι ή τέλος εκεί Γενάρη, ποτέ είναι, δεν έχει βοήθεια το καλοκαίρι.
0: Βέβαια.
1: Έχει και το Βιτσιρικά και τον γυρίζει από δόθε από κήθε και κοντέψαμε εκεί κάτω στην Κεφαλονιά να τρέχουμε στα δικαστήρια και πώς φερόσανε εκεί οι άνθρωποι.
0: Τι, γιατί, γιατί στην Κεφαλονιά.
1: Γιατί είχε πληρώσει όλο το ενίκιο μέχρι να τελειώσει η σχολική χρονιά.
0: Μάλιστα.
1: Και η κυρία εκεί κάτω που είχε δώσει σε μια εταιρεία Airbnb, πως διάλογα τα
0: Airbnb, ναι.
1: Ναι, εκεί πέρα.
0: Και την έβγαλε την κοπέλα έξω.
1: Κοπάναγε τις πόρτες εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Είχε και τον εγγονό εκεί και άνοιξε και άνοιξε τα κλέματα. Μανούλα μου, μην πεθάνεις, εγώ τι θα κάνω μόνος μου? Κάτι συχαμένοι, τους οποίους τους γνωρίζω εδώ και 40 χρόνια που είχαμε πάει για δουλειά, δούλευα στον ΟΤΕ.
0: Ναι, ναι.
1: Και άμα δεν είναι για κοινή ακρόαση, άμα θέλετε.
0: Όχι,
1: μπορείτε να παίρνετε.
0: Ακούστε με λιγάκι, ακούστε με λίγο. Δεν ανταλλάσσουμε τηλέφωνο στον αέρα. Το θέμα
1: όχι,
0: είναι τέτοιο.
1: Όχι, ναι, λέω για να σας πω κάτι, ναι, που συνέβη.
0: Όχι, ακούστε, αυτή η ιστορία με τα Airbnb και με τους ιδιοκτήτες των Airbnb και τις εταιρείες που διαχειρίζονται τα Airbnb είναι απαράδεκτες. Αυτή η κατάσταση πρέπει και να οριοθετηθεί και να γίνει, να υπάρξουν κανόνες, να τηρηθούν αυτοί οι κανόνες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το θέμα να έχουμε νόμους και κανόνες. Πρέπει να τηρούνται.
1: Φυσικά.
0: Άμα δεν τηρούνται, τους βάζουμε μπροστά και τους κάνουμε χήμα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν,
1: ναι,
0: από εκεί και πέρα, αγαπητέ μου, εγώ απλώς σήμερα ήταν η πρώτη μέρα που ήρθα. Μετά ναι, από λίγες μέρες
1: το θέμα είναι να λέμε καλημέρα, όχι ακόμα καλό χειμώνα.
0: Όχι, δεν λέω καλό χειμώνα, καλό μήνα.
1: Να μην είναι καταθλιπτικά. Όλος ο κόσμος έχει μουρλαθεί.
0: Κοιτάξτε, να δείτε, έχει μουρλαθεί, τον έχουν απομουρλάνει το σύστημα εντωμεταξύ.
1: Και τους ακολουθεί. Να βγούμε έξω στον δρόμο, να φωνάζουμε.
0: Εδώ βγαίνουν οι γονείς.
1: Τις βιτρίνες του κόσμου και
0: όχι,
1: τα αυτοκίνητα.
0: Όχι τις βιτρίνες. Ποιος είπε γι' αυτό? Δεν έχει νόημα.
1: Ναι, γιατί λένε θα μπουν οι μπακαλάκηδες, μπορούμε να τους βοηθήσουμε, να τους αποπέμψουμε τους μπες.
0: Δεν υπάρχουν. Αλλά... Ακούστε, αγαπητέ μου, όταν ο κόσμος, η μεσαία τάξη βγει στο δρόμο, τελειώσαν όλα. Καταλάβατε. Αλλά για να βγει στο δρόμο, θα πρέπει να αντιληφθεί ότι δεν έχει να περιμένει τίποτα από τον καθέναν. Από κανέναν. Και όταν αυτό το εμπεδώσει, γιατί και τώρα δεν έχει να περιμένει τίποτα από κανέναν, αλλά δεν το έχει εμπεδώσει, καταλάβατε. Βάλανε τον κόσμο να κάνει το λογιστή, τον να τρέχει να βρει τα, να κάνει το χρωματοπόλι στα χρωματάκια με το από εδώ, το από εκεί, το μπλε, το κόκκινο, το κίτρινο.
1: Είναι κάποια πράγματα τα οποία, τι να πω, ότι εντάξει,
0: ο κόσμος τα υπέμεινε αυτά αγόγγιστα από ό,τι βλέπω.
1: Να βγάλω τα μέσα μου και με ντοκουμέντα να στέλνουμε χαρτιά για τη σύνταξη της κυρίας μου εδώ πέρα,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: να χάνονται και να βρίσκονται μετά και ακόμα να είναι έτσι και εκείνο και τούτο και τ' άλλα. Είναι, μη σας κουράζω άλλο, να βγει και κάποιος άνθρωπος να πει κάτι.
0: Τέλος πάντων, να είστε καλά. Όπως,
1: ένα τραγούδι να βάλει ο Βίρονας του φίλου μου του Θεοδόρου. Όλοι τα παίρνουνε που έλεγε και οι τραγουδίστρια.
0: Θα το έχουμε υπόψη μας. Θα δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά. Και να μας καλείτε. Και να μας καλείτε να μας λέτε ό,τι θέλετε.
1: Εντάξει. Τώρα, γιατί είναι και κάποιοι άλλοι. Γιατί μου λένε ότι εσύ θα ζώσεις την αυτή και εκείνο και
0: τούτο. Εντάξει, ο κόσμος που παίρνει τηλέφωνο εδώ, ακούστε, ο κόσμος που παίρνει τηλέφωνο εδώ είναι κόσμος ο οποίος θέλει κάτι να πει. Δεν είναι νούμερα ο κόσμος. Παίρνει τηλέφωνο και γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε, και δεν έχουμε λόγους να λέμε και ονόματα και τα λοιπά.
1: Όχι, δεν με πειράζει.
0: Είναι η φωνή του πολίτη, δεν είναι τα ονόματα του πολίτη.
1: Αυτό θα σκύψω. Να δέσω τα παπούτσια μου άμα είναι με γορδόνια. Άμα είναι με αυτό, θα ήθελα να πω κάτι άλλο, αλλά εντάξει.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ.
1: Εύχομαι στον κόσμο να είναι καλός και να.
0: Να έχει τα μάτια του ανοιχτά, κύριε. Να έχει τα μάτια του ανοιχτά.
1: Τώρα με τους σκοτωμούς, με τα παιδιά που βιάζουν, τα μικρούλια, άλλες τρέχουν στα νοσοκομεία να κάνουν εξωσωματική, να δώσουν αγάπη στα παιδιά και. Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Και του χρόνου. Να είμαστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε.

Δεν έχει καμία σημασία, επανήλθαμε. Δρυμύτερη. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα. Τον ηχορύθμιζε ο Βίρονας Καμπέρος. Και φυσικά εσείς μένετε πάντα στο ραδιογάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Καλημέρα σας.

0: καταιγίδα αυξήσεων έρχεται σε καύσιμα και τρόφιμα, ντίζελ, φυσικό αέριο και γεωργικά προϊόντα βάζουν φωτιά στις τιμές. Οι πληθωριστικές πιέσεις απειλούν το πακέτο Μητσοτάκη στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, ενώ σταγόνα στον ωκεανό φαντάζουν τα κυβερνητικά μέτρα με τους 1.700 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Την ίδια στιγμή, στα 2,042 πέταξε η τιμή του πετρελαίου κίνησης και στα 2,28 η αμόλυβδη, ενώ κατά 93% αυξήθηκε το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κάνουν σήμερα το μεσημέρι τα μέλη της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Πατραίων για τις διχοτομήσεις και τριχοτομήσεις σχολικών τμήματων. Η Ένωση προχωρά σε παράσταση διαμαρτυρίας στις 12 το μεσημέρι στην αποκεντρωμένη διοίκηση στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Γονείς και εκπαιδευτικοί μεταφέρουν την αγωνία που επικρατεί στα σχολεία εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Η υπογραφή της ασπίδας του Αχιλλέα εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ και αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου που σφυριλατήσαμε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο, ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο Ισραηλινός πρόεδρος Μπένζαμιν Νετανιάχου. Ο κύριος Νετανιάχου εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη χθεσινή συνυπογραφή συμφώνου ασφάλειας με την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας εμφατικά ότι η ασπίδα του Αχιλλέα αποτελεί επιπλέον απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Ότι η Λεόντια Συμφωνία που υπέγραψαν χθες Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ κοστίζει πάνω από 3 δις ευρώ και διασφαλίζει όλη την αεράμινα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ περιλαμβάνει αντιπλοϊκά και ανθυποβρυχιακά συστήματα υψηλής ποιότητας. Πολύ ωραία διακοπή νερού αύριο στην Κρίνη Πατρών λόγω των εργασιών σύνδεσης νέου δικτύου στην περιοχή. Σύμφωνα με τη ΔΕΙΑΠ, η διακοπή θα γίνει από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα και θα υπάρξει μερική έως και πλήρη διακοπή υδροδότησης στην περιοχή. Η ΔΕΙΑ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των πολιτών.
1: Καιρός.
0: Ζέστη και υγρασία σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η υγρασία θα φτάσει το μεσημέρι στο 80%.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος.

0: Ήλιος στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυρκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια θα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Άφπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
10: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94. FM.

Καλημέρα, καλημέρα. Μετά από ένα μήνα, ομολογουμένως έξω από τα νερά μας, παρόλα αυτά είμαστε εδώ, 3η-1η του Σεπτέμβρη. Καλημέρα, καλό και ευλογημένο μήνα. Χρόνια πολλά να πούμε σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Να πούμε όμως έτσι ιδιαίτερα και ξεχωριστά χρόνια πολλά στην Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου. Νομίζω ότι γιορτάζουν πάρα πολύ, θα το δω. Είναι πρώτη μέρα, είναι πρωινή εκδρομή ομολογουμένως μετά από καλοκαίρι. Δόξα το Θεό, ένα καλοκαίρι όμορφο, μόλις τις αποχρώσεις που έτσι έχει ακόμα κορμί και αλάτι ένα πράγμα. Αρχίζουμε δειλά-δειλά και με έναν ξεχωριστό καλεσμένο σήμερα. Χαρά και τιμή, θα είναι στο και μισή της ώρας ο ταλαντούχος, χαρισματικός, καταξιωμένος Νικορέστης Χανιωτάκης, με αφορμή μια παράσταση που έχουν δει μέχρι τώρα 40.000 κόσμος. Με έναν αρχάγγελο αρχίζει η πρωινή εκδρομή και είναι ευσεβής πόθος και στόχος να έχουμε φως, δημιουργία, να έχουμε το φύλακα άγγελό μας, γιατί πάμε για τη 10η σεζόν. Αρχίζουμε σιγά φέτος, δειλά-δειλά, για να προχωρήσουμε. Όραμά μας, στόχοι μας, κάθε μέρα να δημιουργούμε, να είμαστε στο εδώ και στο τώρα, να μην θεωρούμε τίποτα αυτονόητο, κάθε μέρα να είναι μια καινούργια αρχή και να πηγαίνουμε εκδρομές, να πηγαίνουμε ταξίδια. Έχουμε βιβλία. Να πω καλημέρα και στη Σταυρούλα τη Βενιέρη από τις εκδόσεις Κούρος, γιατί αρχίζουμε με παραμύθι. Αρχίζουμε με τον Λιοντούλη. Ο Λιοντούλης και η Χρωματούλα νοιάζονται για όλους. Ένα παραμύθι με αρχές, με αξίες. Ξέρετε πολύ καλά πως αγαπάμε τα παραμύθια. Και ένα έργο συγκεκριμένα που έχει τιμηθεί με το πρώτο βραβείο στην κατηγορία εκπαιδευτικό παραμύθι από τη Διεθνή Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, όπου συνοδεύεται κιόλας, από ό,τι βλέπω γιατί το έχω στα χέρια μου, με ένα πολύ ωραίο CD που σημαίνει πως έχει και εικόνα. Από την άλλη, η Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου έρχεται δυναμικά να μας μιλήσει και να μας προτείνει ξένη λογοτεχνία με ένα καποδίστρια. Αν το πάμε όμως σιγά σιγά, να το πάμε βήμα το βήμα, να βρούμε τα βήματα, τα έχουμε χάσει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Πάμε σε όλα τα νησιά. Πάμε κανένα ταξίδι, πάμε λίγο θάλασσα, πάμε να μην μας πιάσει το μάτι, πάμε στο θάλασσι της θάλασσας.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να πού πέσανε πράγματα. Λοιπόν, για πάμε. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Radiogamma.gr. Είστε στους 94 αν ανοίξατε μόλις το ραδιόφωνο σας. Πάμε στους υποστηρικτές της εκπομπής. Τόσα χρόνια τους ευχαριστώ θερμά. Ακόμα μια χρονιά που πιστεύουν σε μας και είναι δίπλα μας, διότι είναι πολύτιμη η στήριξή τους. Στην περιφέρεια ιδιαιτέρως. Παντού νομίζω, πόσο μάλλον στην περιφέρεια. Και τέτοιες έτσι τους χαλεπούς καιρούς που ζούμε. Όλα είναι δούνε και λαβίν, κανείς δεν κάνει χάρη σε κανέναν. Υπάρχει όμως ένα υγιές παρεδός, ένα πολύ όμορφο δούνε και λαβίν. Και πάνω και πέρα απ' όλα είμαστε ευγνώμονες για όλο τούτο. Μαζί μας και φέτος τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως μας πληρώνουν και το πάρκιν και το ταξί όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπρόσωπος. Με τη ζέστη που έχει κάνει τις τελευταίες μέρες σίγουρα έχουν να σας προτείνουν κλιματισμό, όπου δεν θα είναι μόνο για τις ζέστες που θα κρατήσουν σίγουρα λίγες μέρες, γιατί πλέον φτάσαμε, μπαίνουμε φθινόπωρο με δόξα και τιμή σήμερα. Παρόλα αυτά το ένα air condition έτσι με εγγύηση, με υψηλή παροχή υπηρεσιών που γνωρίζουν 7 δεκαετίες και πέρα, μας κάνει και για το χειμώνα και για όποιος για συνθήκες επί της ουσίας όχι μόνο καλοκαιριού. Από την άλλη, Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης, να στείλω και εκεί τις καλημέρες. Καλό μήνα σε όλους καταρχήν, καλό μήνα και στους ανθρώπους που είναι εδώ μαζί μας και σήμερα. Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Εκεί θα βρείτε όλα τα νέα μοντέλα της BMW αλλά και Mini. Πέραν τούτου σίγουρα θα σας ενδιέφερε νομίζω να κοιτάξετε λίγο μετά τις βόλτες, μετά τις εκδρομές, μετά τις διακοπές και το αυτοκίνητό σας, τη φροντίδα του αυτοκίνητου σας, όπου μπορεί να το αναλάβει το εξειδικευμένο συνεργείο μας. Πάντα υπάρχουν πακέτα ανταγωνιστικά για όλο τούτο. Από την άλλη, το εστιατόριο Σούσουρο παραμένει, ήταν και χθες αποχαιρετούσε, είδα τον Αύγουστο με ένα live. Παραλία Ψανής Ναύπακτος, Ναυμαχίας 66, γνωρίζουμε πολύ καλά τόσα χρόνια, 13 τον αριθμό. Τους καλοκαιρινούς μήνες από το πρωί καφεδάκι αρωματικό και παραλία και τα λοιπά και τα λοιπά, τα καλοκαιρινά, τα φθινοπορεινά. Μεσογειακή κουζίνα το μεσημέρι και ξέρετε τι, όποιος δεν έχει δοκιμάσει ουζομεζέ του Σούσουρου χάνει, αυτό σας λέω μόνο. Το κύμα σου λέει καλημέρα, αυτό ένα πράγμα, ένα τέτοιο. Βιβλιοπολία γωνιά του βιβλίου Παπαχρήστου. Καλημέρα στην οικογένεια Παπαχρήστου, τους ευχαριστώ πολύ που και φέτος είναι μαζί μας. Αγίου Νικολάου 32 και Κυλκής 79 και Μανολιάση. Δευτέρα, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη για όλο το Σεπτέμβριο ανοιχτά για να πάρετε ό,τι αφορά το σχολείο. Λοιπόν, το κουδούνι όπου να είναι χτυπάει σιγά σιγά. Σιγά σιγά σιγά χτυπάει, γονείς, μαθητές, πρωτάκια, παιδάκια που έχουν φτάσει ακόμα και τις μεγαλύτερες ηλικίες. Μπορούμε να βρούμε τα πάντα, πλούσια γκάμα σχολικών ειδών στα βιβλιοπολία γωνιά του βιβλίου Παπαχρήστου και με την ευγένεια, το χαμόγελο αλλά και τις ανταγωνιστικές τιμές που τόσα χρόνια ξέρετε. Έχει έρθει η Ελεονόρα η αγαπημένη και μας λέει σε ερωτεύομαι, και εμείς ερωτευόμαστε την κάθε στιγμή, 10 και 21 την κάθε στιγμή, την κάθε εκδρομή, και σε ένα Ελεονόρα που κάθε φορά με όποιο τραγούδι έτσι επιλέξεις μας μαγεύεις. Στους ήχους Ελευθερία Στεργιοπούλ, στους ήχους λέω καλά, εντάξει Βίρον Καμπέρο, άστο. Από την άλλη Δευτέρα, από 7 Σεπτεμβρίου θα μπω στο κλίμα. Στους ήχους Βίρον Καμπέρος, πού είσαι Ιόνι Μαυροθαλασσίτη σήμερα? Πού είσαι? Δεν ήρθες πρωτομηνιά εκεί, πρωτοχρονιά? Μια μικρή πρωτοχρονιά έχουμε σήμερα.
Για πες μας που είσαι, για να σε δω, θα έρθεις αύριο. Για να σε δω. Λοιπόν, Βύρον Καμπέρος στους ήχους, στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, στους 94 είστε. Λοιπόν, για πάμε βήμα το βήμα. Θα πούμε σε λίγο Καποδίστρια. Τώρα θα έρθει αύριο του Καποδίστρια και θα σοβαρέψω, θα βρω τα ίσα μου.

να στο τάζω. Λοιπόν, καλό δημιουργικό μήνα να έχουμε, 10 και 25. Βλέπω με Ρόπη γραμμένου, μου στέλνει καλημέρες και τη βλέπω και με μια φωτογραφία με ακουστικό. Εγώ δεν έχω ανεβάσει ούτε ένα story. Λοιπόν, πρέπει να το δούμε λίγο αλλιώς. Καλημέρα. Καλημέρα, είμαστε στο Ράδιο Γάμα στους 94 και προχωράμε. Πάμε ξένη λογοτεχνία, πάμε γιατί θα φύγει η ώρα και δεν θα το βρούμε. Ναι, ανέβασα κι εγώ πρωί το θαλασσί της θάλασσας. Για καλημέρα, δεν ήθελα να ανεβάσω καλό μήνα, Σεπτέμβρη, τραλαλαλαλαλαλα και λέω όχι θα βάλω άλλο. Και έβαλα το θαλασσί της θάλασσας και όλο το μπλε του χάρτη, να μπει στη χάντρα που φοράς, να μην σε πιάνει μάτι, να μην μας πιάσει μάτι φέτος. Μάτι, βρέσε μας το μάτι, το θαλασσί της θάλασσας από τον Κότσιρα Βίρον Καμπέρο. Έρχεται λοιπόν, έρχεται και η αγαπημένη μου, η νεράιδα των παραμυθιών και του θεάτρου, η Κάρμενη Ρουγκέρη με την Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς στις 4 του μήνα στην πόλη. Και την 5η θα την έχουμε στην πρωινή εκδρομή. Έχουμε πράγματα, έχουμε θάματα. Πάμε τώρα στην Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου, όπου, ακούστε τώρα το συγκυριακό, το πολύ ωραίο. Έχουμε καποδίστρια, μας προτείνει λοιπόν το βιβλίο «Ξένη λογοτεχνία, παρακαλώ», από... Ναι, το βλέπω εδώ. Λοιπόν, πάμε. Κρίστοφερ Γουτχάουζ. Πόνημα Καποδίστριας, ξένη λογοτεχνία, ο θεμελιωτής της ανεξαρτησίας της Ελλάδας, από τις εκδόσεις Μίνωας, με πρώτη αγγλική έκδοση το 1973. Ενώ στην Ελλάδα εκδόθηκε στα ελληνικά το 2020 και είχαμε και ανατύπωση τον Ιανουάριο του 2026 σε μετάφραση της Σταυρούλας Αργυροπούλου. Ένα πόνημα 791 σελίδες. Χθες είδα και ένα πολύ ωραίο γνωμικό, όπου έτσι μου άρεσε πάρα πολύ, κάτι που σίγουρα αν το στείλουμε έτσι με ένα mail, να το στείλουμε, το κάνουμε ένα post στους σημερινούς πολιτικούς, θα τους είναι αδιάφορο εντελώς. Διότι έλεγε ότι ο Καποδίστριας, δεν θα λάβω ούτε έναν οβολό αν έστω και ένα παιδί Ελληνόπουλο πεινάει. Ναι. Ναι, νομίζω ότι τους αφορά, εννοείται ότι δεν τους αφορά. Λοιπόν, πάμε λίγο. Πολυγραφότατος ο διανοούμενος, ο ξένος λογοτέχνης, όπου αγάπησε την Ελλάδα με εξαιρετικά βιβλία, όπως πολλοί φιλέλληνες. Να πούμε πως ομιλούμε σαφώς για τον Κρίστοφερ Γουτχάουζ. Τώρα, ο συγκεκριμένος έχει το μήλον της Έριδος και τη βιογραφία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, παρακαλώ. Το 1982 εκλέχθηκε μέλος της Ακαδημίας Αθηνών το 1980 και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του ανέθεσε να μεταφράσει από τα ελληνικά στα αγγλικά τους 11 τόμους του μνημειώδους έργου του Παναγιώτη Κανελόπουλου, «Ιστορία του Ευρωπαϊκού Πνεύματος». Πολλά πράγματα. Με έχετε μπερδέψει σήμερα, κυρία Αφροδίτη, και είναι πρώτη εκπομπή. Μου βάλατε πράγματα δύσκολα σήμερα. Να πω λοιπόν, να μπούμε μόνο στο τι λέει ο Καποδίστριας, τι περιγράφει στο πόνημα για τον Καποδίστρια. Περιγράφει λοιπόν την πολυτάραχη ζωή του οραματιστή, πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος μετά την απελευθέρωσή της από τον τουρκικό ζυγό. Η μεγάλη αξία αυτής της βιβλιογραφίας έγκυται στην προσεκτική μελέτη πλούσιου αρχαιακού υλικού, επιστολών, μονογραφιών και λεπτομερούς βιογραφίας. Ως αποτέλεσμα αναδύεται ένα από τα εντυπωσιακότερα πορτρέτα μιας από τις πλέον εμβληματικές μορφές του νεότερου ελληνισμού. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι είναι ξένη λογοτεχνία και είχαμε ελληνική λογοτεχνία μετάφραση στα ελληνικά το 20 και μετά επανεκτύπωση το 2026. Να πούμε δε πως ο Νικορέστης Χανιωτάκης, που θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο, όπου είναι ένας καταξιωμένος σκηνοθέτης,
ηθοποιός αλλά και καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης, είχε σχέση με τον Καποδίστρια. Μιλάμε για την κινηματογραφική ταινία Καποδίστριας. Πάντα το σύμπαν συνωμοτεί στην πρωινή εκδρομή και ακόμα μια φορά μου χτυπά το κουδουνάκι πως εδώ είμαι και φέτος. Αλλά όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου, για πάμε.

0: καλέ.
1: Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα, πρωινή εκδρομή, Ράδιο Γάμα 94FM, Ράδιο Γάμα.gr και μια πρωινή εκδρομή είναι παντού. Πρώτη μέρα, καλή σεζόν, καλό μήνα με όλα τα καλά. Κάθε φορά στην πρώτη εκπομπή θέλω να έχω ανθρώπους χαρισματικούς που να μας εμπνέουν τα έργα τους, η πορεία τους, να μας συνεπέρνει ό,τι τη φέρει η ύπαρξή τους. Ένας εξ αυτών είναι ο χαρισματικός, ταλαντούχος, σκηνοθέτης, ηθοποιός, καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης, ένας πολύ πράγμα, ο κύριος Νικορέστης Χανιωτάκης, που μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα!
2: Καλημέρα! Χαίρομαι πάρα πολύ που σας κάνω ποδαρικό, μεγάλη μου τιμή. Εύχομαι καλό μήνα, να έχουμε όλη υγεία και να ατενίσουμε τη σεζόν που έρχεται έτσι με αισιοδοξία και χαμόγελο.
1: Πέραν από το ποδαρικό που κάνετε στην πρωινή εκδρομή, μας φέρνετε όλα τα καλούδια σήμερα στην πόλη μας. Εμβληματικά τραγούδια, μια πορεία του σπουδαίου Αρχάγγελου της Κρήτης. Έτσι ναι. Λοιπόν, με αφορμή όλο τούτο μιλάμε. Θα θέλαμε να δώσουμε την πληροφορία στους ακροατές του Ράδιο Γάμα και της πρωινής εκδρομής, κύριε Χανιωτάκη, στην αρχή έτσι της συνομιλίας μας και να συνεχίσουμε. Σήμερα το βράδυ λοιπόν στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, τι θα απολαύσουμε?
2: Είναι η παράσταση για τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Μία παράσταση η οποία παίζεται πάνω από ένα χρόνο τώρα και με μια διαδρομή που ξεκίνησε από την Αθήνα, το θέατρο Ήδη, και την αγκάλιασαν χιλιάδες θεατές. Και το καλοκαίρι άνοιξε τα φτερά της και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Απόψε έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να παίξουμε στην Πάτρα. Αυτή μας η παράσταση βλέπουμε ότι μπορεί να συγκινήσει τον κάθε θεατή οποιασδήποτε ηλικίας. Είτε γνωρίζει τον Νίκο Ξυλούρη, είτε τον ακούει πρώτη φορά. Βλέπουμε και ακόμα και μικρά παιδιά να τα αγγίζει η ζωή αυτού του σπουδαίου ανθρώπου πέρα από καλλιτέχνη, γιατί εκεί εστιάζει και η παράσταση. Στο μεγαλείο της ψυχής του και στο φως που είχε εκείνος ο άνθρωπος και που βλέπουμε ότι το αποτύπωμα που άφησε είναι ισχυρό, πάρα πολύ ισχυρό στις μέρες μας και θα συνεχίσει να είναι και να αποτελεί ένα φωτεινό φάρο που αν τον ακολουθήσουμε ίσως δούμε και καλύτερες μέρες.
1: Mm-hmm. Θα θέλατε να μας πείτε, μιας και αρχίσαμε από όλο τούτο, θα θέλατε να μας πείτε συντελεστές, παρακαλώ, να μας δώσετε έτσι μια εικόνα και μια αίσθηση του τι θα απολαύσουμε σήμερα το βράδυ στο θερινό Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Πατρέων στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας.
2: Βεβαίως, η παράσταση η οποία είναι παραγωγή της Stage Network και των Αθηναϊκών Θεάτρων και είναι από την αιγίδα του ΔΠΘ Κρήτης. Το κείμενο το υπογράφει Ζαχαρένια Πετράκη, φιλόλογος της συγγραφέας. Τη σκηνοθεσία την έχω κάνει εγώ. Οι ηθοποιοί που παίζουν είναι εξαιρετικοί. Ένας και ένας είναι ο Μιλιανός Σταματάκης που υποδίεται τον Ξαρονίκο, τον Νίκο Ξυλούρη δηλαδή.
1: Ναι.
2: Ο Γιάννης ο Καλατζόπουλος, η Ξανθή Γεωργίου, η Αναστασία Τσιλιμπίου, ο Νίκος Ογγέλια, ο Γιάννης ο Μαθές, ο Μέμος Μπεγνής, Ξανθή Γεωργίου, Γιάννης Πέτρου, Γιάννης Ασκάρογλου, Γιώργος Φλωράτος. Τα λέω απ' έξω που έχω ξεχάσει κάποιον, ζητώ συγγνώμη. Στα κοστούμια Γιάννα Καλαβρού, σκηνικά Μανώλης Παντελιδάκης, μουσικές συνορχιστρώσεις. Είναι το Ανδρέα Κατσιγιάννη, ενός σπουδαίου μουσικού, και το κριτικό πρόγραμμα επιμελείται ο κριτικός Ιρλανδός Ρος Ντέιλι, ο σπουδαίος αυτός καλλιτέχνης που κατέβηκε στην Κρήτη και ρίζωσε για πάντα εκεί. Και φυσικά έχουμε επί σκηνής δύο πολύ αγαπημένα κριτικόπουλα, τον Ραφαήλ και τον Μαθιό Δαμουλάκη, που παίζουν ζωντανά λύρα και λαούτο. Μας κάνουν την τιμή, έχουν ξενιτευτεί εδώ και ένα χρόνο τα παιδιά για να είναι κοντά μας. Έχουν αφήσει την Κρήτη και ταξιδεύουμε μαζί τους την ιστορία αυτού του σπουδαίου καλλιτέχνη που λέγεται Νίκος Ξυλούρης.
1: Μάλιστα. Πρόσφατα στο διαδίκτυο είδα ένα πολύ ωραίο βιντεάκι του μέγιστου επίσης Σταύρου Ξαρχάκου, που μιλούσε για το «Ήτανε μια φορά» και έλεγε μια μικρή ιστορία που ενδεχομένως τη γνωρίζετε, το πώς γράφτηκε αυτό επίσημα πλέον.
2: Ναι.
1: Και έδειχνε το μεγαλείο του Νίκου Ξυλούρη και την αυθεντικότητα. Θυμάμαι έτσι, ναι, πολύ γρήγορα θα το πω, ότι έλεγε πως δεν έμπαινε, λέει, σε καλούπια ο Νίκος.
2: Σε καλούπια.
1: Ναι, δεν έμπαινε, λέει, σε καλούπια. Και όταν του λέγαμε έλα να ηχογραφήσουμε ένα κομμάτι, δεν έβγαινε ποτέ καλό. Και του είπαμε, λέει, μια μέρα έλα να κάνουμε ένα δοκιμαστικό στο συγκεκριμένο, ναι, κομμάτι. Ήρθε, λέει, να κάνει το δοκιμαστικό, ενώ εμείς είμαστε προετοιμασμένοι να κάνουμε ηχογράφηση. Και βγήκε αυτό, ναι, το αποτέλεσμα.
2: Ο Νίκος Ξυλούρης ήθελε να μπορεί να τραγουδήσει το στίχο και να καταλαβαίνει τι τραγουδάει. Αυτό, ναι, τον δυσκόλευε πάρα πολύ, γιατί πολλές φορές καλεί το να ερμηνεύσει στίχους σπουδαίων ποιητών. Όπως καταλαβαίνετε, κάποια από τα τραγούδια δεν τα καταλάβαινε και τον δυσκολεύανε οι στίχοι. Οπότε πολλές φορές ήθελε λίγο το χρόνο του.
1: Mm-hmm.
2: Όμως η ερμηνεία του και η φωνή του ήταν τέτοια που πολλές φορές με τη μία, με την πρώτη, οι συνθέτες ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι.
1: Ναι, ναι,
2: ενώ,
1: ναι,
2: ο ίδιος ήθελε κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Και είπε τότε ο Ξαρθάκος, έκανε αυτό το τέχνασμα, ότι τον ηχογράφησε με τη μία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
2: και, παρά, και παρά τα λάθη που έγιναν, δηλαδή έκανε, ναι, λάθος στους στίχους, αυτή την ιστορία την έχουμε και στην παράσταση. Πολλές τέτοιες ιστορίες. Ναι,
1: ναι,
2: βέβαια,
1: τι
2: βέβαια.
1: Ωραία.
2: Βέβαια. Και μάλιστα μικροπαντρεμένη, τώρα όσο ακούγονταν και το τραγούδι, όσο περίμενα, ναι, στον, πριν πω στον αέρα και το σίγουρο τραγούδι, τόσο και εγώ όσο το άκουγα.
1: Ναι.
2: Είναι μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή στην παράσταση, μία από τις πολλές. Διότι όλος ο κόσμος γίνεται ένα με τους ηθοποιούς και το τραγουδάει όλο το θέατρο μαζί. Είναι μια κορυφαία στιγμή και αυτό το τραγούδι που είχε αγαπηθεί τόσο και τόσο πολύ ηχογραφήθηκε με λάθη. Όμως ο Ξαρθάκος του είπε είναι τέλειο, δεν μπορεί να υποθεί
1: καλύτερα.
2: Πιο τέλεια από αυτό, καλύτερα, ναι, από αυτό, και το κράτησαν έτσι με τα λάθη. Αυτή η αυθεντικότητα του Νίκου Ξυλούρη είναι που τον έκανε ξεχωριστό.
1: Mm-hmm.
2: Δεν αγάπησε ποτέ του τα σουξέ, δεν αγάπησε ποτέ τη δόξα, δεν αγάπησε το χρήμα. Ήταν ένας άνθρωπος απλός, δοτικός, φίλος, mm-hmm, πατέρας, κριτικός, ανογιανός, mm-hmm, Έλληνας, καλλιτέχνης.
1: Λοιπόν.
2: Και όλα αυτά το κάνανε ξεχωριστό.
1: Και πάμε τώρα στον Νικορέστη Χανιωτάκη, που πραγματικά πώς προλαβαίνει και σκηνοθετεί και κάνει τόσες παραστάσεις. Βάζει τον εαυτό του απέναντι, κάθεται με το είδωλό του στον καθρέφτη και με την δυνατότητα που έχει ως ψυχολόγος να τον έχει πολύ πειθαρχημένο και να είναι τόσο πολύ πράγμων. Γιατί είδαμε και άλλες παραστάσεις, ήρθε και αν δεν κάνω λάθος, όχι, δεν κάνω λάθος, Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Λοιπόν, Νικορέστη Χανιωτάκης, γιατί δεν βλέπουμε από Νικορέστη Χανιωτάκη, ναι, πώς θα προλαβαίνει όλα και πώς θα συνδυάζει όλα?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς αγαπάω πάρα πολύ αυτό που κάνω, αγαπώ πολύ την τέχνη αυτή, την τέχνη του θεάτρου, την τέχνη της σκηνοθεσίας, της υποκριτικής. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μου πάρα πολύ σημαντικό, είναι βαθιά στην καρδιά μου και όταν αγαπάς πάρα πολύ κάτι, δείχνεις τον τρόπο να μπορέσεις να το κάνεις. Και από εκεί και πέρα, φυσικά σημασία δεν έχει η ποσότητα, αλλά η ποιότητα που θες να το κάνεις, το δόσιμό σου σε όλο αυτό, και εκεί προσπαθώ να είμαι συνεπής. Τα έργα με τα οποία ασχολούμαι και καταπιάνομαι είναι έργα που με συγκινούν, δεν είναι απλώς έργα που λέω «Α, θα κάνουν επιτυχία, θα τα αγαπήσει ο κόσμος» ή βλέπω σε αυτά έναν αντίκτυπο στο κοινό, ίσα-ίσα, που είναι πράγματα και τα προσωπικά, ιστορίες που με αγγίζουν, έχω μια προσωπική σύνδεση με κάθε ιστορία,
1: ναι,
2: με την οποία ξεκινάω ένα ταξίδι κάθε φορά,
1: ναι,
2: και αυτή η προσωπική σύνδεση είναι που με κρατάει ζωντανό καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της δημιουργίας. Και έτσι μπορούν και γίνονται όλες αυτές οι παραστάσεις που χαίρομαι πάρα πολύ που και ο κόσμος τους αγκαλιάζει.
1: Έχω
2: φυσικά και εξαιρετικούς συνεργάτες, χωρίς τους οποίους δεν θα έκανα τίποτα.
1: Συμφωνώ και επαυξάνω. Όταν απευθύνεστε στους παραγωγούς, γίνεστε λίγο ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν?
2: Δηλαδή και ένα τραυμένο μου έργο που έχω κάνει. Ξέρετε, είπατε και ένα έργο του Μπρέχτ, με το οποίο είχα ασχοληθεί 2 χρόνια. Και έχει μια μεγάλη θέση στην καρδιά μου και με τον οποίο έχω την ίδια μέρα γενέθλια, 10 Φλεβάρι.
1: Αλήθεια, τι ωραία.
2: Ναι, ναι, ο οποίος ήταν αρκετά πολύ πράγμα. Κοιτάξτε, η σχέση μου με τους παραγωγούς όπως και με τους υπόλοιπους και με τους καλλιτέχνες, νομίζω ότι έχει μια αλήθεια. Δηλαδή, όταν πάω σε ένα παραγωγό, του λέω την προσωπική μου ανάγκη.
1: Ναι, ναι.
2: Αν γίνει και εκείνου ανάγκη, δηλαδή βρει κάτι και εκείνος που να συνδεθεί με το έργο, όπως έγινε και με την περίπτωση του Ξυλούρη,
1: ναι,
2: που ήταν μια τρελή ιδέα και ένα πολύ μεγάλο στίχημα και για την παραγωγή, έτσι, τότε γίνεται πράξη. Έχω ακούσει και όχι όμως, γιατί πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι ίσως επειδή κάνω πολλά πράγματα, ότι ακούω μόνο ναι. Αλλά δεν είναι έτσι. Ακούω και αρκετά όχι. Και υπάρχουν και άνθρωποι που με βάζουν και στη θέση μου. Γιατί εγώ όταν κάνω πολλά όνειρα, έχω ιδέες, που καλές είναι οι ιδέες, αλλά απαιτούν και μια πρακτική εφαρμογή. Οπότε και η παραγωγή που είναι πάρα πολύ σημαντική, συντελεστές μιας παράστασης ή μιας τηλεοπτικής κινηματογραφικής παραγωγής, είναι αυτοί που πολλές φορές πρέπει να πατήσουν γερά στο έδαφος για να βάλουν στέρες βάσεις για μια παράσταση, για ένα έργο.
1: Ναι.
2: Με τα χρόνια έχω αναπτύξει κάποιες πολύ καλές συνεργασίες, που για μένα αυτή είναι η επιτυχία μιας συνεργασίας. Να θες να ξαναδουλέψεις με τους ίδιους ανθρώπους που έκανες κάτι. Αυτό για μένα είναι η επιτυχία μιας συνεργασίας.
1: Και ευλογία, νομίζω, συνάμα.
2: Ευλογία μεγάλη.
1: Νομίζω. Μεγάλη. Λοιπόν.
2: Ακόμα και ένα εισιτήριο να κάνεις. Αν ο συνεργάτης σου πει θέλω να ξαναδουλέψουμε μαζί, αυτό για μένα είναι τεράστια επιτυχία.
1: Κύριε Χανιωτάκη, ποιος ρόλος σας αρέσει πιο πολύ, του σκηνοθέτη, του ηθοποιού, του δάσκαλου ή του μαθητή?
2: Κοιτάξτε, όλοι οι ρόλοι είναι αγαπημένοι, αναλόγως με τη στιγμή. Ο ρόλος στη ζωή μου που αγαπώ περισσότερο είναι του πατέρα και του συντρόφου. Αυτοί οι δύο ρόλοι είναι.
1: Αν δηλώνεται χαζομπαμπάς, το έχω δει αυτό κάπου, το έχω διαβάσει.
2: Ναι. Αυτή η ρόλη είναι η πιο σπουδαία στη ζωή μου και από εκεί και πέρα οι καλλιτεχνικοί ρόλοι έπονται.
1: Αυτό
2: είναι ο καθένας ξεχωριστός.
1: Έπονται, παρόλα αυτά λαμβάνουν μεγάλο χώρο στην καθημερινότητά σας και στη ζωή σας. Πώς αποφασίσατε αυτό το θεατρικό ταξίδι? Άρχισε από μικρή ηλικία, από επιρροές? Πώς άρχισε?
2: Σίγουρα, ο σπόρος μπήκε όταν ήμουν ακόμα παιδί και βλέπα θέατρο. Η μητέρα μου αγαπάει πάρα πολύ το θέατρο και με πήγαινε και βλέπα παραστάσεις. Από μικρή ηλικία έβλεπα θέατρο για ενήλικες, δηλαδή. Είχαμε ξεπεράσει γρήγορα το στάδιο του παιδικού θεάτρου. Οπότε ο σπόρος είχε μπει από μικρή ηλικία, κυρίως όταν έβλεπα καλοκαίρι παραστάσεις στον ιδιαίτερο τόπο μου, στο Ρέθυμνο, μέσα στο κάστρο της Φορτέτζας. Και εκεί σε αυτό το μαγικό τοπίο είχα δει κάποιες παραστάσεις που με είχαν αγγίξει πάρα πολύ. Συγκεκριμένα είχα ένα πολύ δυνατό ερέθισμα όταν παρακολούθησα την παράσταση των Ορνήθων από το Θέατρο Τέχνης σε την αναβίωση της σκηνοθεσίας του Κούν, την εμβληματική εκείνη παράσταση με τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, τα σκηνικά του Τσαρούχη. Και τότε είχα συγκινηθεί πολύ, είχα ταξιδέψει και μέσα μου είχε δημιουργηθεί αυτή η ανάγκη που σιγά σιγά μετουσιώθηκε στην βαθιά μου έτσι ανάγκη να ασχοληθώ με το θέατρο κυρίως και εν συνεχεία πιο συγκεκριμένα με την υποκριτική και τη σκηνοθεσία.
1: Κυρία Χανιωτάκη, έτσι για να ολοκληρώσουμε την πολύ ωραία συνομιλία μας και να σας ευχαριστήσουμε για όλα έτσι τα έργα και την σκηνοθετική ματιά που μας έχετε χαρίσει και τα απολαμβάνουμε και εμείς. Όταν σκεφτόσαστε όλα αυτά μεγαλώνοντας και προχωρώντας, είχατε λίγο ανασφάλεια ότι ηθοποιός θα μπορώ να βιοπορίζομαι και πώς θα πάει και τι θα γίνει? Είναι μια έτσι πολύ ωραία αφενός δραστηριότητα, πολύ ωραίο το να ταχθεί κάποιος στην τέχνη, αλλά πόσο έτσι μπορεί να νιώσει ασφάλεια ότι αυτό μπορεί να μου εξασφαλίσει και μια ποιότητα ζωής?
2: Εντάξει, όπως και πολλοί άνθρωποι, εγώ νιώθω τυχερός και ευλογημένος. Δεν χώθηκα ποτέ ότι θα πεθάνω από την πείνα που λέμε ή θα χωρίς να προέρχομαι από καμία πλούσια οικογένεια. Θεωρώ ότι όταν έχουμε την υγειά μας και μια οικογένεια υποστηρικτική, κυρίως σε ψυχολογικό και συναισθηματικό
1: έτσι,
2: κομμάτι,
1: σωστό,
2: τότε μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα. Αυτά τα δύο, δηλαδή η υγεία και η ψυχολογική υποστήριξη και η συναισθηματική, είναι για μένα δύο πολύ σημαντικοί παράγοντες. Δεν ασχολήθηκα ποτέ με το αν θα έχω ένα ευρώ στην άκρη και αν θα έχω να φάω. Πέρασα πάρα πολλές περιόδους κυριολεκτικά τρώγοντας ένα σουβλάκι την ημέρα για να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Αλλά πιστεύω ότι η ζωή πολλές φορές σε δοκιμάζει και απαιτεί κάποιες θυσίες για να καταφέρεις κάτι. Εγώ έχω αφήσει Ξεκίνησα από δημοσιογράφος, καταρχάς να σας πω.
1: Ναι. Έχετε σπουδάσει και δημοσιογραφία και ψυχολογία, ναι, και στη σχολή, ναι, του Καρόλου Κουν, σωστά. Του Καρόλου Κουν.
2: Σωστά, σωστά. Mm-hmm. Σωστά, σωστά. Yeah. Όταν λοιπόν ήμουν δημοσιογράφος, είχα φτάσει σε ένα σημείο να. Σε μικρή ηλικία, λόγω των γνώσεων που είχα στη γερμανική γλώσσα, να κάνω ένα ρεπορτάζ το οποίο μου έδινε μια καλή αμοιβή. Αλλά η αγάπη μου για το θέατρο με έκανε να παραιτηθώ και να ασχοληθώ με την υποκριτική, ξεκινώντας από το μηδέν. Μετά, όταν πήγα στο Λονδίνο για να σπουδάσω σκηνοθεσία, ξανά από το μηδέν. Και κάθε φορά ξεκινούσα χωρίς κυριολεκτικά να έχω τίποτα στην τσέπη μου.
1: Αλλά πολλά στην καρδιά σας, μάλλον. Και γεμάτη ψυχή σας.
2: Πάντα, πάντα, πάντα, πάντα γεμάτη. Πάντα γεμάτη. Δεν έχω παράπονο. Νιώθω ευλογημένος, κυρίως για τις συνεργασίες και τους ανθρώπους που συνάντησα σε αυτή τη ζωή. Ήδη δηλαδή που έχω γύρω μου την αγάπη που παίρνω και μπορώ να δώσω, αυτό με κάνει ευτυχισμένο. Αλλά αν δεν ρισκάρεις, αν δεν τολμήσεις, δεν πετυχαίνεις και τίποτα, νομίζω, κάποια στιγμή. Οπότε αφήνει, έχεις πολλά αποθυμένα. Και εγώ δεν ήθελα να έχω ποτέ αποθυμένα στη ζωή μου.
1: Έχετε άγγελο και αρχάγγελο στη ζωή σας? Ποιος είναι αυτός?
2: Σίγουρα. Σίγουρα οι γονείς μου,
1: ναι,
2: τα αδέρφια μου, η γυναίκα μου και το παιδί μου. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τα πάντα για μένα, το λέω και συγκινούμε. Χωρίς αυτούς δεν θα έκανα τίποτα και σε αυτούς τα οφείλω όλα. Είναι για μένα ο λόγος που ξυπνάω, η πρώτη σκέψη που κάνω όταν πέφτω για ύπνο και μέσα στην ημέρα μου, είναι η έμπνευσή μου και το οξυγόνο μου.
1: Όλα τα καλά του Θεού να έχετε, να δημιουργείτε, να μας εμπνέετε. Σας ευχαριστώ.
2: Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ, ήταν χαρά μου που μιλήσαμε.
1: Ομοίως, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, γεια σας.
1: Γεια σας.

Κι ένα αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Και

ο Αρχάγγελος της Κρήτης σήμερα στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας με τη συμπλήρωση, με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου Λιράρη και ερμηνευτή Νίκου Ξυλουρή. Σήμερα 3η 1η του Σεπτέμβρη θα ζήσουμε όλο τούτο, τη μαγεία της, του ταξιδιού του Αρχάγγελου της Κρήτης. Τα κείμενα της παράστασης είναι βασισμένα σε πολυετή έρευνα και αρχαιακό υλικό, τα οποία υπογράφει η Ζαχαρένια Πετράκη. Τη σκηνοθεσία, όπως προείπαμε, έχει ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Μια μαγική παράσταση, αυτό θα ζήσουμε σήμερα το βράδυ, σε νέες ενορχιστρώσεις του Ανδρέα Κατσιγιάννη, ενώ το κριτικό πρόγραμμα της παράστασης επιμελείται μουσικά ο Ρος Ντέιλι. Η παράσταση ξεδιπλώνει όλη τη ζωή και την πορεία του κριτικού τραγουδιστή.

αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποιήματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

κάνεις Ρίτσος, έτσι? Και ναι αδερφέ μου, εμείς δεν τραγουδάμε, δεν υπάρχουμε, δεν επικοινωνούμε για να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο, γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι μοναδικοί και ξεχωριστοί, αλλά για να επικοινωνήσουμε, να κοινωνήσουμε μαζί με όλους τους ακροατές του Ράδιο Γάμα κάθε μέρα.

Φτάσαμε και 57, αυτό έτσι, και έχω μια χαρά, ας πούμε. Ήταν πολύ ωραία συνέντευξη, σε ευχαριστώ Νίκο Ρέστη Χανιωτάκη. Οι άνθρωποι δεν είναι τυχαία έτσι που επέλεξαν Νίκο Ρέστη Χανιωτάκη. Ένας πολυπράγμων, ένας άνθρωπος γάργαρο νερό, ένας χύμαρος δημιουργίας, χαράς. Ακούσατε. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Εκκλησιάζουσες, έρχονται την Κυριακή 6 του μήνα, χορηγός επικοινωνίας στο Ράδιο Γάμα 94FM. Εκκλησιάζουσες γυναίκες στην εξουσία στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Θέατρο. Πάλι τα σαρδάμ. Θα το βρούμε. Θέλω να σου κρατώ το χέρι. Στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Πατρέων τη Δευτέρα 7 του μήνα. Εδώ είμαστε, Ράδιο Γάμα, χορηγός επικοινωνίας. Μετά έχουμε η παρέα του Μίκη, το τραγούδι της χαράς για τα μικρά μου ακροατάκια. Ξενοδοχείο συναισθημάτων. Την Πολιάνα που έρχεται με την Κάρμεν τη Ρουγκέρη. Αντιγόνη. Παντού είναι το Ράδιο Γάμα 94FM. Είναι σαν τα σύννεφα μπαλόνια της Βιολέτας μου, της αγαπημένης, με Σταυροσιόλα.

Έτσι. Λοιπόν, η πρωινή εκδρομή με παρέσυρε και εμένα. Ναι. Είμαι πλέον εδώ. Ναι, ας τέλειωσε η εκπομπή για σήμερα. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Καλή αρχή και ευλογημένη, κύριε Μίλτο μας αγαπημένε. Ως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεριοπούλου, ενός τους ήχους Βύρων Καμπέρος. Ράδιο Γάμα 94FM είμαστε, radiogama.gr. Και σήμερα μαζί μας εκτός από όλες και όλους εσάς, τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης με ζώνες 54-56 και ακροτηρίο 62, BMW και Μίνι Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, Σούσουρο Εστιατόριο Παραλία Ψανής, Ναύπακτο, Ναυμαχία.

0: με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
1: Δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
0: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Ειδήσεις. Καταιγίδα αυξήσεων έρχεται σε καύσιμα και τρόφιμα. Ντίζελ, φυσικό αέριο και γεωργικά προϊόντα βάζουν φωτιά στις τιμές. Οι πληθωριστικές πιέσεις απειλούν το πακέτο Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ σταγόνα στον ωκεανό φαντάζουν τα κυβερνητικά μέτρα με τους 1.700 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Την ίδια στιγμή, στα 2,042 πέταξε η τιμή του πετρελαίου κίνησης και στα 2,28 η αμόλυβδη, ενώ κατά 93% αυξήθηκε το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κάνουν σήμερα το μεσημέρι τα μέλη της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Πατρέων για τις διχοτομήσεις και τριχοτομήσεις σχολικών τμήματων. Η Ένωση προχωρά σε παράσταση διαμαρτυρίας στις 12 το μεσημέρι στην αποκεντρωμένη διοίκηση στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Γονείς και εκπαιδευτικοί μεταφέρουν την αγωνία που επικρατεί στα σχολεία εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Η υπογραφή της ασπίδας του Αχιλλέα εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ και αποτελεί άμεση συνέχεια τη συμμαχία τη Ανατολική Μεσογείου που σφυριλατήσαμε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο, ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο Ισραηλινός πρόεδρος Μπένζαμιν Νετανιάχου. Ο κύριος Νετανιάχου εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη χθεσινή συνυπογραφή συμφώνου ασφάλειας με την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας εμφατικά ότι η ασπίδα του Αχιλλέα αποτελεί επιπλέον απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Ότι η Λεόντια Συμφωνία που υπέγραψαν χθες Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ κοστίζει πάνω από 3 δις ευρώ και διασφαλίζει όλη την αεράμινα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ περιλαμβάνει αντιπλοϊκά και ανθυποβρυχιακά συστήματα υψηλής ποιότητας. Πολύ ωραία διακοπή νερού αύριο στην Κρίνη Πατρών λόγω των εργασιών σύνδεσης νέου δικτύου στην περιοχή. Σύμφωνα με τη ΔΕΙΑΠ, η διακοπή θα γίνει από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα και θα υπάρξει μερική έως και πλήρη διακοπή υδροδότησης στην περιοχή. Η ΔΕΙΑ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των πολιτών.
3: Καιρός.
2: Ζέστη και υγρασία σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η υγρασία θα φτάσει το μεσημέρι στο 80%.
4: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να συμφωνεί το ραδιογράμμα. Πάτρα 94.
5: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε
6: πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
9: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή.

0: ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
3: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα Κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας. Στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
4: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

καλημέρα σε όλες και όλους και καλό μήνα με υγεία. Μετά από ένα μήνα απουσίας, φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε και πάλι στην καθημερινή μας δράση εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα και να ευχηθούμε την ευκαιρία βέβαια και τι άλλο, καλή αγωνιστική περίοδο σε όλες τις ομάδες μας. Τρίτη λοιπόν, σήμερα 1η πλέον Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, περνάει όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές πολύ γρήγορα ο καιρός και είμαστε λοιπόν και σήμερα από πάλι μαζί εδώ με το αθλητικό μαγκαζίνο του Ράδιο Γάμα. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Όταν ενοχή με βάζουν να απολογηθώ. Εννοείται ότι μας ακούτε όπως πάντα με ό,τι υπάρχει στον χώρο του αχαϊκού και όχι μόνο αθλητισμού, εντός αλλά και εκτός Αχαΐας, εντός αλλά και εκτός Ελλάδας. Κρατά όσο μπορείς. Θυμίζουμε ακόμη ότι μας ακούτε καθημερινά όπως πάντα όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr. Και σήμερα στην παρέα μας στην κονσόλα του ήχου είναι ο μαζί μας ο Βίρον Καμπέρος. Βίρονα, καλό μήνα με υγεία. Πάμε λοιπόν τώρα σιγά σιγά στα δικά μας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καθώς σιγά σιγά η δράση έχει αρχίσει σε ό,τι αφορά τη νέα αγωνιστική περίοδο, παρότι ακόμη δεν έχουμε μπει σε φουλ σε πάρα πολύ δυνατούς ρυθμούς. Κρατά όσο μπορείς, για σου ρε αλέφαντε, είσαι παλικάρι. Είμαστε όμως σε ένα χρονικό σημείο στο οποίο πρώτα απ' όλα χθες το βράδυ μετά από ένα δραματικό πραγματικά παιχνίδι η εθνική μας ομάδα μπάσκετ ανδρών έμεινε όρθια στην προσπάθεια την οποία κάνει για να μπορέσει να μην λείψει από την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου το ερχόμενο καλοκαίρι στο Κατάρ, νικώντας την Ισπανία με 108-106 μετά από παράταση. Νίκη με την οποία βέβαια η ελληνική εθνική ομάδα, φίλες και φίλοι, προσπαθεί ακόμη, είναι στο παιχνίδι της πρόκλησης και είχε ένα φοβερό δίδυμο χθες το βράδυ στο ΆΚΑ, Ντόρσεϊ και Μίτογλου με 29 πόντους ο καθένας.

0: Υπάρχουν ακόμη 4 αγωνιστικές για να πέσει η αυλαία των προκριματικών. Το επόμενο προτελευταίο παράθυρο είναι τον ερχόμενο Νοέμβριο, που εκεί η εθνική μας θα παίξει με την Ουκρανία εντός και με την Ισπανία εκτός έδρας.
1: Θα κοντρά με τον νόμο ξαφνικά ένα πρωί.
0: Τώρα σε ό,τι αφορά τα καθαρά δικά μας, πρώτα απ' όλα η Παναχαϊκή συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία της. Μια νέα Παναχαϊκή, μια διαφορετική Παναχαϊκή σε όλα τα επίπεδα για τη νέα χρονιά και το νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία.
1: Είχα ματιά 13. Ήμουνα παιδί χωρίς.
0: Πριν όμως από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, φίλες και φίλοι, για την Παναχαϊκή υπάρχει σε 2 εβδομάδες η πρεμιέρα του κυπέλου με αντίπαλο τον Μιλτιάδη στην Καλαμάτα σε νοκάουτ ραντεβού.

Έτσι λοιπόν η κοκκινομαύρη ομάδα του Σπύρου Αντωνόπουλου έχει προγραμματίσει τα δύο τελευταία φιλικά της παιχνίδια την εβδομάδα αυτή πριν την πρεμιέρα στο Κύπελλο Ερασιτεχνών. Εκτίθεται και τα δύο μακριά από την Πάτρα, φίλες και φίλοι, αύριο το απόγευμα στην γειτονική Ηλία με αντίπαλο τον Ατρόμητο Καβασίλων και την ερχόμενη Κυριακή το απόγευμα το πιο δύσκολο ραντεβού με αντίπαλο το Ξυλόκαστρο εκτός έδρας, ομάδα και αυτή Τρίτης Εθνικής.

Σήμερα ακόμη έχουμε την πρεμιέρα στη Link Face του Κυπέλλου Ελλάδας με τον αγώνα Βόλου Καλαμάτας 6 ώρα το απόγευμα. Η Σέντρα απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky.

Από την άλλη πλευρά, στα παθητικά με τις ομάδες εδώ από την περιοχή μας, ακόμη επικρατεί έτσι μια αρκετά μεγάλη ηρεμία, αφού είμαστε στο στάδιο προετοιμασίας των ομάδων για τη νέα χρονιά. Και εδώ η νέα χρονιά, σε ό,τι αφορά τα διάφορα εθνικά πρωταθλήματα, αργεί ακόμη, αφού ξεκινάνε κανονικά τα πρωταθλήματα από τον Οκτώβριο και μετά.

Παρότι και στο μπάσκετ, φίλες και φίλοι, θα έχουμε την πρεμιέρα χρονικά πρώτα απ' όλα στο κύπελο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου με δύο παιχνίδια που αφορούν ομάδες από την περιοχή μας, Απόλλων Ηλυσιακός και Σύλλας Εδιψού Προμηθέας 2014.

Εκτέλεση του Μεσογειακού Αγώνες στην Ιταλία, μια διοργάνωση στην οποία μέχρι στιγμής η χώρα μας τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά από πλευράς συγκομιδής μεταλλίων.

0: Αυτή λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, από μια πρώτη έτσι γενικά περιληπτική αναφορά είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα, Τετάρτη πλέον, 1η Σεπτεμβρίου του 2026, στον χώρο του αχαϊκού και όχι μόνο αθλητισμού. Και σε μια νέα χρονιά στην οποία σίγουρα τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, το πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι στραμμένο ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, αφού στην Παναχαϊκή υπάρχει μια νέα πάρα πολύ δυναμική αρχή στον χώρο του ποδοσφαίρου.
1: Που με βρήκανε κουρέλι.
0: Μιλάμε όμως για μια χρονιά, φίλες και φίλοι, η οποία περικλεί πάντα πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, την προσπάθεια την οποία θα κάνει η Παναχαϊκή για να μπορέσει να φέρει σε πέρας με επιτυχία την αποστολή της, μια αποστολή η οποία είναι μία και μοναδική, να μπορέσει να ανέβει στην Super League 2.

Παιδί, πάρα πολύ απλά, για να μπορέσει η Παναχαϊκή να τα καταφέρει ποδοσφαιρικά, πρέπει αφενός μεν αρχικά να πάρει την πρώτη θέση της βαθμολογίας στον όμιλο της και συνεχεία στους αγώνες μπαράζ, να μπορέσει να πάρει το ένα από τα δύο τελικά εισιτήρια ανόδου στην Super League 2 απέναντι εκεί σε πάρα πολύ δυνατούς και ισχυρούς αντιπάλους.

Είναι απάντως στην ομάδα, φίλες και φίλοι της Παναθηναϊκής, είναι πάρα πολύ καλό από το γεγονός ότι έχουμε νέα πρόσωπα στο διοικητικό κομμάτι, πρόσωπα τα οποία μέχρι στιγμής τουλάχιστον εξασφαλίζουν την απόλυτη ηρεμία και εύρυθμη λειτουργία της ομάδας εντός αλλά και εκτός αγωνιστικών γραμμών. Μάλιστα κύριε, Παναθηναϊκή, η οποία έχει δώσει, θυμίζουν μέχρι τώρα, 3 φιλικά παιχνίδια. Ένα με αντίπαλο τον γείτονα Ατρόμητο, που τον οποίο νίκησε εύκολα με 3-0, και 2 άλλα με ομάδες από την Super League 2, στα οποία ιτήθηκε.

και μιλάμε για μια νέα χρονιά ποδοσφαιρικά, φίλες και φίλοι, με την Παναχαϊκή, και επειδή ακριβώς μπροστά μας έχουμε και μια νέα ουσιαστικά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ομάδα, θα χρειαστεί και μια αρκετά μεγάλη υπομονή όταν αρχίσουν τα επίσημα παιχνίδια, κύρια από τον κόσμο της Παναχαϊκής. Γιατί εδώ μιλάμε για μια νέα ποδοσφαιρική χρονιά, η οποία θα έχει μια αρκετά μεγάλη χρονική διάρκεια, αλλά άρα λοιπόν από νωρίς δεν πρέπει κανείς να βγάλει τα όποια θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα γύρω από την ποδοσφαιρική δυναμική της ομάδας του Σπύρου Αντωνόπουλου.

η οποία προσπαθεί να συνδυάσει, φίλες και φίλοι, την δημιουργία μιας νέας ισχυρής ομάδας με την παρουσία και ενός αρκετά καλού ποδοσφαιρικού θεάματος. Αλλά εκείνο το οποίο μετράει τώρα είναι να μπορέσει να δέσει, να μπορέσει να αποκτήσει την καλύτερη δυνατή ομοιογένεια ως σύνολο για τη νέα χρονιά.

0: Παναθηναϊκός σίγουρα ξεκινάει ως το πάρα πολύ μεγάλο φαβορί στον ομιλό της και αυτό είναι βέβαια απόλυτα δικαιολογημένο.
1: Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε.
0: Είναι όμως ένα στοιχείο, φίλες και φίλοι, το οποίο δεν αρκεί, πρέπει και στην πράξη, πρέπει εντός των αγωνιστικών γραμμών η Παναθηναϊκή να πιστοποιήσει ότι πραγματικά θα είναι η καλύτερη σε πρώτη φάση στον όμιλό της.

Παναγία, λοιπόν, φίλες και φίλοι, η οποία συνεχίζει κανονικά την καθημερινή δουλειά, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά και περιμένει σιγά σιγά να μπει στην διαδικασία των επίσημων υποχρεώσεών της σε κύπελο και πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική. Αν και το αποκλειστικό βάρος έχει να κάνει με το νέο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική κατηγορία, ένα πρωτάθλημα από το οποίο η Παναχαϊκή φέτος πρέπει να βγει αλόβητη, πρέπει να προχωρήσει, πρέπει να κάνει το μεγάλο άλμα ανόδου και πάλι επιστροφής καλύτερα στην Super League 2.

0: Και μια και μιλάμε για το πρωτάθλημα τη Super League 2, και φίλες και φίλοι, πρέπει να πούμε ότι το πρωτάθλημα αυτό ξεκινάει κανονικά την ερχόμενη εβδομάδα 5, 6 και 7 Σεπτεμβρίου με τα παιχνίδια Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β, Μαρκό Πανσεραϊκός, Ελλά Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς, Καλλιθέα Νικηβόλου, Λάρισα Καρδίτσα, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β. Νέστος Χρυσούπολης θα παίξει με την Τζάκυνθο και ακόμη Παθρακικός ΠΑΣ Πύργου. Έχουμε πει και άλλες φορές πλέον το φετινό πρωτάθλημα της Super League 2 έχει μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια, αφού πλέον φέτος όλες οι ομάδες είναι σε έναν ενιόμιλο και υπάρχει βέβαια και εδώ θυμίζουμε πλέον τηλεοπτική κάλυψη από την δημόσια τηλεόραση.
1: Έλα σηκώ, χόρεψέ το, το κορδί σου.
0: Παναχαϊκή λοιπόν, η οποία λύει πραγματικά φίλες και φίλοι από την κατηγορία αυτή, και θα πρέπει πάση πια φέτος η ομάδα του Σπύρου Αντωνόπουλου να μπορέσει να τα καταφέρει, να μπορέσει να γυρίσει και πάλι στον χώρο του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Μιλάμε για την φετινή ποδοσφαιρικά Παναχαϊκή, φίλες και φίλοι. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει να παρουσιάσει πρώτα απ' όλα και ένα πάρα πολύ δυνατό, ένα πάρα πολύ γεμάτο έμψυχο δυναμικό για τη νέα αυτή χρονιά. Παρότι βέβαια από την φετινή Παναχαϊκή, φίλες και φίλοι, πρέπει να το λέμε και αυτό, πάρα πολύ λίγοι ποδοσφαιριστές έμειναν και πάλι για να συνεχίσουν μαζί της και τη νέα χρονιά.

Βέβαια, θα πρέπει να περιμένουμε αρκετά ακόμη, φίλες και φίλοι, για να αρχίσει το πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία και εκεί να δούμε πραγματικά τι μπορεί να δείξει, τι μπορεί να παρουσιάσει πλέον η φετινή Παναχαϊκή. Είναι όμως και πάρα πολύ σημαντικό από την άλλη πλευρά ότι το φετινό καλοκαίρι στην ομάδα υπάρχει πρώτα απ' όλα μια πάρα πολύ μεγάλη διοικητική και οικονομική ηρεμία. Είναι ένα στοιχείο, φίλες και φίλοι, το οποίο θα μετρήσει πάρα πολύ καθ' όλη την διάρκεια της χρονιάς. Αφού θυμίζουμε τα προηγούμενα χρόνια, η Παναχαϊκή είχε να παρουσιάσει, ειδικά μετά τον Γενάρη κάθε χρόνο, πολλά και σημαντικά πρώτα απ' όλα οικονομικά προβλήματα.

0: Λοιπόν, το Κυρικόν αυτή, φίλε και φίλοι, δεν υπάρχει. Πρώτα απ' όλα, η Παναχαϊκή διοικείται πλέον από ένα πάρα πολύ ισχυρό διοικητικό σχήμα Ελλήνων και ξένων επιχειρηματιών.
1: Τις μεγάλες του στιγμές.
0: Σχήμα το οποίο από την άλλη πλευρά μένει να δούμε το μέχρι πού μπορεί να οδηγήσει πλέον ποδοσφαιρικά την Παναχαϊκή τα επόμενα χρόνια.

0: Σιγά σιγά πλησιάζει, φίλες και φίλοι, και η πρεμιέρα στο νέο πρωτάθλημα για την Παναθηναϊκή. Μια πρεμιέρα στην οποία με το καλημέρα η ομάδα θα ρηχθεί στα πάρα πολύ δύσκολα, αφού θα στηθεί να αντιμετωπίσει το άλλο πάρα πολύ μεγάλο φαβορί του ομίλου, που είναι ο Πανεγιάλιος στο Αίγιο.
1: Παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια.
0: Επομένως, για μια φορά, για να μπορέσει να πάει η Παναθηναϊκή στα μπαράζ ανόδου, πρέπει να βγει πρώτη και μόνο πρώτη στην βαθμολογία του ομίλου της.

Επομένως, μιλάμε για μια χρονιά στην οποία θα χρειαστεί μια τεράστια προσπάθεια από όλους στην Παναχαϊκή και πρώτα απ' όλα βέβαια από τους μεγάλους πρωταγωνιστές που είναι οι ίδιοι οι παίκτες. Και από την πορεία, φίλε και φίλοι, που θα κάνει στην αρχή ο ΜΑΑ θα κριθεί σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό εάν θα έχουμε και πάλι μια δυναμική επιστροφή των πατρινών φιλάθλων γύρω από το νέο αυτό εγχείρημα της Παναχαϊκής. Και ο τείχος μιας αυλής. Διότι ειδικά στον κόσμο της Παναχαϊκής υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη κόπωση, μια πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση από αυτά τα οποία βλέπουμε την ομάδα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και προφανώς για τη νέα δίκη της Παναχαϊκής είναι πάρα πολύ δύσκολο το να μπορέσει να πείσει πάρα πολύ γρήγορα τον κόσμο ότι κάτι καλό γίνεται, έτσι ώστε και οι φίλοι να βρεθούν από νωρίς δίπλα στην ομάδα στο γήπεδο της Αγίας.

Εδώ είμαστε και σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε επιστρέψει κανονικά στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα με το καθημερινό αθλητικό μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Τα λέμε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, και κάπου εδώ και καθώς ώρα είναι ήδη 11.30, πρέπει σιγά σιγά να κάνουμε τι άλλο, το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα, και επιστρέφουμε.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια θα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
10: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
11: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Αγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
12: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα, την καθημερινή όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλαινε και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας. Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη όπως πάντα και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr. Μαζί μας σήμερα όπως πάντα με τις πάρα πολύ ωραίες μουσικές επιλογές ο Βύρον Καμπέρος. Λέγαμε λοιπόν λίγο νωρίτερα, μιλούσαμε φίλες και φίλοι για τι άλλο ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή. Παναχαϊκή, οποία για μία ακόμη χρονιά θα είναι και φέτος το επίκεντρο της αθλητικής δράσης στην περιοχή μας και όχι μόνο. Μια νέα Παναχαϊκή, μια νέα πάρα πολύ δυνατή φιλόδοξη ομάδα η οποία θέλει να γυρίσει και πάλι πλέον από τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά στην Super League 2 και μακάρι να τα καταφέρει. Διότι πραγματικά από ό,τι φαίνεται φέτος, φίλες και φίλοι, υπάρχουν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες γενικότερα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή για να μπορέσει πραγματικά να φέρει σε πέρας με επιτυχία την αποστολή της, μια αποστολή η οποία πάντως μόνο εύκολη δεν είναι.

διότι αν πιστεύουν κάποιοι ότι η Παναχαϊκή μόνο και μόνο με το όνομά της παραμένει πάντα ισχυρό από το παρελθόν θα μπορέσει να ανέβει στην Super League 2, είναι ομολογουμένως γελασμένοι.

0: Η οποία το λέμε για μια ακόμη πολλωστή φορά, φίλες και φίλοι, τη νέα χρονιά θα χρειαστεί να είναι πάρα πολύ σοβαρή, πάρα πολύ καλή, πειθαρχημένη αγωνιστικά και να μπορέσει τελικά να φτάσει μέχρι την πολυπόθητη άνοδο στην Super League 2.
1: Τσάκης με μια την ορφάνια.
0: Έχετε μια χρονιά στην οποία πλέον, έτσι όπως θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία για την Παναχαϊκή, είναι απαγορευτικό το οποιοδήποτε λάθος ή οποιαδήποτε ολιγορία καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Είναι ξεκάθαρα και τα υπενθυμίζουμε για μία ακόμη φορά. Η Παναχαϊκή πρώτα απ' όλα πρέπει να πάρει την πρώτη θέση στην βαθμολογία του ομίλου της στον έκτο γκρουπ και εν συνεχεία στα μπαράζ να μπορέσει να πάρει το ένα από τα δύο εισιτήρια που εκεί όμως θα βρει απέναντί της πάρα πολύ δυνατές άλλες ομάδες από τους υπόλοιπους ομίλους.

Τον εκείνο το οποίο πρέπει να κάνει η Παναχαϊκή είναι ένα και μοναδικό, να προχωράει πλέον τη νέα χρονιά βήμα-βήμα, αγωνιστική-αγωνιστική. Διότι ακόμη και στην πρώτη φάση, φίλες και φίλοι, στο πρωτάθλημα, στην τρίτη εθνική κατηγορία, όπου ο όμιλος Παναχαϊκής δείχνει να είναι αρκετά βατός, ακόμη και εκεί η ομάδα πρέπει να δείξει μια πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα και μια ανάλογη προσοχή από την αρχή μέχρι το τέλος.

0: Γενικότερα πάλι για να μην μπερδεύετε και οι φίλοι ακροατές του Ράδιο Γάμα, η Παναχαϊκή ομολογουμένως ξεκινάει κάτω από πάρα πολύ καλές συνθήκες. Έχει αρχίσει ήδη τη δουλειά για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Σε καταπίνουμε. Παρότι θεματάκια ακόμη ανοιχτά υπάρχουν, όχι καθαρά αγωνιστικά αλλά ουσιαστικά εξωαγωνιστικά, όπως είναι το θέμα με το γήπεδο στην Αγία, αλλά και οι ακαδημίες Παναχαϊκής.
1: Του πληρωμένου παραδείσου την αυλόπορτα.
0: Είναι και αυτά δύο πάρα πολύ σημαντικά θέματα οποία απασχολούν τη διοίκηση, αλλά από την άλλη πλευρά εκείνο το οποίο βλέπει ο κόσμος πρώτα απ' όλα είναι καθαρά η επαγγελματική, η ποδοσφαιρική ομάδα της Παναχαϊκής.

μια χρονιά ακόμη στην οποία φαίνεται ότι η νέα διοίκηση Παναχαϊκής πραγματικά είναι σε θέση να οδηγήσει την ομάδα για αρκετά χρόνια ακόμη με επιτυχία. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες, κάθε καμά. Παρότι όταν μιλάμε για επιτυχία ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, αυτό αφορά μόνο και μόνο ουσιαστικά το τελικό αγωνιστικό αποτέλεσμα και τίποτε άλλο.

Ένα νέο πρωτάθλημα, φίλες και φίλοι, στο οποίο θα έχουμε ακόμη δύο ομάδες από την Αχαΐα μαζί με την Παναχαϊκή στον έκτο όμιλο, τον Πρωτάρι Ατρόμητο Πατρών και τον πάρα πολύ πιο έμπειρο Πανεγιάλιο.

Και θα έχει δημιουργήσει μια πάρα πολύ νεανική ομάδα με βάση τον ντόπιο εδώ στοιχείο ποδοσφαιριστών από την περιοχή μας. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Παναγιάλιος με βάση και την περσινή του πάρα πολύ καλή διαδρομή έχει κάνει πολύ πιο δυνατά, πολύ πιο ισχυρά με τα γραφικά ανοίγματα.

Και όταν με το καλημέρα του νέου πρωταθλήματος έχουμε τον ντέρμπι Παναγιάλιου Παναχαϊκής, είναι και μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία από νωρίς νωρίς και οι δύο ιστορικές ομάδες να μπουν στα πολύ δύσκολα, στα πολύ βαθιά του πρωταθλήματος.

έχουμε λοιπόν μπροστά μας, φίλες και φίλοι, από εδώ και πέρα πραγματικά ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να ασχολούμαστε και να κριτικάρουμε καθημερινά εδώ, όπως πάντα, από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, ό,τι αφορά και έχει να κάνει με την φετινή φιλόδοξη, το λέμε και πάλι, ποδοσφαιρικά Παναχαϊκή.

0: Τώρα σε ό,τι αφορά τα μπασκετικά, σιγά σιγά και εδώ ο Προμηθέας αρχίζει να μετράει αντίστροφα για την πρώτη πάρα πολύ μεγάλη δοκιμασία της νέας χρονιάς που είναι τα προβληματικά στο Champions League, τα οποία θα διεκταθούν στη γειτονική Βουλγαρία 14 με 20 Σεπτεμβρίου και εκεί ο Προμηθέας θα κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια μήπως και μπορέσει να μπει στο μέλλον της διοργάνωσης.
1: Οι σπίδες και οι σκάλισσες στον άνθρωπο.
0: Την εβδομάδα αυτή θα έχουμε τα δύο τελευταία φιλικά παιχνίδια του Απόλλωνα, φίλες και φίλοι, και τα δύο στην Πάτρα, στο Προμηθέας Πάρκ. Το πρώτο, 5η απόγευμα, 6.30 ώρα, με αντίπαλο τον Βίκο Ιωαννίνων, και το δεύτερο το ερχόμενο Σάββατο 5 Σεπτέμβρη το μεσημέρι 3 ώρα με τον Κόλο Σόρο.

και στον προμηθέα τον μπασκετικό, φίλες και φίλοι, όπως και με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή. Έτσι και εδώ έχουμε μια νέα σε έναν πάρα πολύ μεγάλο πραγματικά βαθμό ομάδα, η οποία χτίστηκε το φετινό καλοκαίρι από τα διοικητικά στελέχη του προμηθέα. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την περσινή ομάδα του προμηθέα μόνο και μόνο ένας παίκτης έχει μείνει, ο Αμερικάνος Κόλεμαν. Όλοι οι υπόλοιποι, είτε μιλάμε για Έλληνες είτε μιλάμε για ξένους παίκτες, είναι νέα πρόσωπα, φίλες και φίλοι, από την φετινή μεταγραφική αγορά για την πατρινή ομάδα. Η οποία και αυτή ψάχνει πάρα πολύ γρήγορα να βρει έναν πάρα πολύ καλό ρυθμό, μια πάρα πολύ καλή χημεία, μια πολύ δυνατή ομοιογένεια, διότι οι αγώνες στην Βουλγαρία είναι πάρα πολύ δύσκολοι και σε καθημερινό σχεδόν επίπεδο.

Γιατί σε ό,τι αφορά από την άλλη πλευρά το πρωτάθλημα της Α1, αυτό αργεί ακόμη, καθώς εκεί πρεμιέρα θα έχουμε, όπως συμβαίνει πάντα, αρχές Οκτωβρίου. Και παρότι στον Προμηθέα υπάρχει από τώρα και η δεύτερη μεγάλη ευρωπαϊκή παρουσία, δηλαδή αν δεν τα καταφέρει στην Βουλγαρία θα παίξει το FIBA EuroCup, από την άλλη πλευρά όλοι στον Προμηθέα θέλουν η ομάδα να είναι στο μήλος του Basket Champions League.

Και σε ό,τι αφορά βέβαια και το νέο πρωτάθλημα στην Α1 εθνική στη χώρα μας, ο Προμηθέας θα έχει μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή για να μπορέσει αρχικά να επιβιώσει την κατηγορία αυτή. Ένα πρωτάθλημα από το οποίο φέτος θα πέσουν οι δύο τελευταίες ομάδες της κανονικής περίοδου.

Ερυθέας ο οποίος πρέπει να παντρέψει φίλες και φίλοι σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το ξένο με το ελληνικό στοιχείο το οποίο υπάρχει στο έμψυχο δυναμικό του και αυτό είναι μια αρκετά δύσκολη και επίπονη προσπάθεια. Είναι όμως σημαντικό και από την άλλη πλευρά ότι ο Προμηθέας για μια 11η συνεχόμενη χρονιά θα είναι στην αφετηρία του ελληνικού επαγγελματικού πρωταθλήματος, ένα πάρα πολύ μεγάλο πραγματικά επίτευγμα για μια ομάδα εκτός κέντρου.

πάντα σε ό,τι αφορά τον μπάσκετ θα έχουμε και την παρουσία του Γλάφου Έσπερου για πρώτη φορά στην ιστορία του φέτος στο πρωτάθλημα της Elite League, την πρώην Α2 εθνική κατηγορία. Και φίλες και φίλοι, έγιναν αρκετές μεταβολές στο έμψυχο δυναμικό του και ουσιαστικά και εδώ έχουμε μια νέα ομάδα σε έναν αρκετά μεγάλο βαθμό από τον coach Κώστα Ρουμελιώτη.

Υπάρχουν ακόμη 4 ομάδες από την ΕΣΚΑΗ, ο Απόλλωνας, ο Προμηθέας 2014, η Παναχαϊκή και η Αχαγιά 82, οι οποίες προετοιμάζονται για το νέο πρωτάθλημα στην Nations League. Να πω εκεί, περιμένουμε να δούμε μια πάρα πολύ συναρπαστική, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά στον όμιλό μας.

0: ομάδα και η ΑΕΚ για μία ακόμη σεζόν, φίλες και φίλοι, θα αποσιάζει από τις μεγάλες κατηγορίες τα υπόλοιπα ομαδικά αθλήματα. Λέω ότι αν εξαιρέσουμε την γυναικεία ομάδα Πόλο της ΝΕΠ, η οποία για μία ακόμη χρονιά θα είναι στην Α1 Εθνική, δεν θα έχουμε άλλη ομάδα σε οποιοδήποτε άλλο ομαδικό άθλημα την μεγάλη κατηγορία από την περιοχή μας.
1: Θα κλάψεις μια μέρα κι εσύ πικρά.
0: Αυτό ομολογουμένως είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία, η οποία δεν εμφανίζεται μόνο φέτος, είναι ουσιαστικά μόνιμη όλα τα τελευταία χρόνια στον χώρο του αχαϊκού αθλητισμού.

Όπως πάντα περνάει πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ωραία και μουσικά, μην το ξεχνάμε και αυτό. Πλησιάζει 12 το μεσημέρι κάπου, λοιπόν εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε και σήμερα την καθημερινή όπως πάντα αυτή και ενημέρωση από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Θα κλείσουμε όπως πάντα και σήμερα με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα ένα το πιο σημαντικό απ' όλα, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο.

0: Οικονομικές πιέσεις απειλούν το πακέτο Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ σταγόνα στον ωκεανό φαντάζουν τα κυβερνητικά μέτρα με τους 1.700 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Την ίδια στιγμή, στα 2,042 πέταξε η τιμή του πετρελαίου κίνησης και στα 2,28 η αμόλυβδη, ενώ κατά 93% αυξήθηκε το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κάνουν σήμερα το μεσημέρι τα μέλη της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Πατρέων για τις διχοτομήσεις και τριχοτομήσεις σχολικών τμήματων. Η Ένωση προχωρά σε παράσταση διαμαρτυρίας στις 12 το μεσημέρι στην αποκεντρωμένη διοίκηση στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Γονείς και εκπαιδευτικοί μεταφέρουν την αγωνία που επικρατεί στα σχολεία εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Η υπογραφή της ασπίδας του Αχιλλέα εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ και αποτελεί άμεση συνέχεια τη συμμαχία τη Ανατολική Μεσογείου που σφυριλατήσαμε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο, ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο Ισραηλινός πρόεδρος Μπένζαμιν Νετανιάχου. Ο κύριος Νετανιάχου εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη χθεσινή συνυπογραφή συμφώνου ασφάλειας με την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας εμφατικά ότι η ασπίδα του Αχιλλέα αποτελεί επιπλέον απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Ότι η Λεόντια Συμφωνία που υπέγραψαν χθες Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ κοστίζει πάνω από 3 δις ευρώ και διασφαλίζει όλη την αεράμινα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ περιλαμβάνει αντιπλοϊκά και ανθυποβρυχιακά συστήματα υψηλής ποιότητας. Πολύ ωρή διακοπή νερού αύριο στην Κρίνη Πατρών λόγω των εργασιών σύνδεσης νέου δικτύου στην περιοχή. Σύμφωνα με τη ΔΕΙΑΠ, η διακοπή θα γίνει από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα και θα υπάρξει μερική έως και πλήρη διακοπή υδροδότησης στην περιοχή. Η ΔΕΙΑ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των πολιτών.
1: Καιρός.
0: Ζέστη και υγρασία σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η υγρασία θα φτάσει το μεσημέρι στο 80%.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή, η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά. για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
1: Κάναμε την

0: Απόλαυση στέκει στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η Απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
1: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
3: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
4: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
3: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: This station is now the ultimate power in the universe.
6: Radio Gamma.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Ακούτε, Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνι στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.

0: αυξήθηκε το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κάνουν σήμερα το μεσημέρι τα μέλη της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Πατρέων για τις διχοτομήσεις και τριχοτομήσεις σχολικών τμήματων. Η Ένωση προχωρά σε παράσταση διαμαρτυρίας στις 12 το μεσημέρι στην αποκεντρωμένη διοίκηση στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Γονείς και εκπαιδευτικοί μεταφέρουν την αγωνία που επικρατεί στα σχολεία εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Η υπογραφή της ασπίδας του Αχιλλέα εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ και αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου που σφυριλατήσαμε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο, ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο Ισραηλινός πρόεδρος Μπένζαμιν Νετανιάχου. Ο κύριος Νετανιάχου εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη χθεσινή συνυπογραφή συμφώνου ασφάλειας με την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας εμφατικά ότι η ασπίδα του Αχιλλέα αποτελεί επιπλέον απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Ότι η Λεόντια Συμφωνία που υπέγραψαν χθες Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ κοστίζει πάνω από 3 δις ευρώ και διασφαλίζει όλη την αεράμινα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ περιλαμβάνει αντιπλοϊκά και ανθυποβρυχιακά συστήματα υψηλής ποιότητας. Πολύ ωραία διακοπή νερού αύριο στην Κρίνη Πατρών λόγω των εργασιών σύνδεσης νέου δικτύου στην περιοχή. Σύμφωνα με τη ΔΕΙΑΠ, η διακοπή θα γίνει από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα και θα υπάρξει μερική έως και πλήρη διακοπή υδροδότησης στην περιοχή. Η ΔΕΙΑ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των πολιτών.
1: Καιρός.
0: Ζέστη και υγρασία σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η υγρασία θα φτάσει το μεσημέρι στο 80%.
2: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
3: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Είναι ο Κουλίδας 94 FM.
6: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα

0: ώρα είναι 1:30.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.
9: Σε συνάντησα στο δρόμο

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνη στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
0: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Καταιγίδα αυξήσεων έρχεται σε καύσιμα και τρόφιμα. Δίζελ, φυσικό αέριο και γεωργικά προϊόντα βάζουν φωτιά στις τιμές. Οι πληθωριστικές πιέσεις απειλούν το πακέτο Μητσοτάκη στην Διεθνή Εκθέση.

0: Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Γονείς και εκπαιδευτικοί μεταφέρουν την αγωνία που επικρατεί στα σχολεία εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Η υπογραφή της ασπίδας του Αχιλλέα εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ και αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου που σφυριλατήσαμε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο, ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο Ισραηλινός πρόεδρος Μπένζαμιν Νετανιάχου. Ο κύριος Νετανιάχου εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη χθεσινή συνυπογραφή συμφώνου ασφάλειας με την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας εμφατικά ότι η ασπίδα του Αχιλλέα αποτελεί επιπλέον απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Σημειωτέων ότι η Λεόντια Συμφωνία που υπέγραψαν χθες Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ κοστίζει πάνω από 3 δις ευρώ και διασφαλίζει όλη την αεράμινα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ περιλαμβάνει αντιπλοϊκά και ανθυποβρυχιακά συστήματα υψηλής ποιότητας. Πολύ ωραία διακοπή νερού αύριο στην Κρίνη Πατρών λόγω των εργασιών σύνδεσης νέου δικτύου στην περιοχή. Σύμφωνα με τη ΔΕΙΑΠ, η διακοπή θα γίνει από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα και θα υπάρξει μερική έως και πλήρη διακοπή υδροδότησης στην περιοχή. Η ΔΕΙΑΠ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των πολιτών.
1: Καιρός.
0: Ζέστη και υγρασία σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η υγρασία θα φτάσει το μεσημέρι στο 80%.
2: Είναι μήνυ και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον Ογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά

0: υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
3: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
2: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
6: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί.

0: τιμή του πετρελαίου κίνησης και στα 2,28 η αμόλυβδη, ενώ κατά 93% αυξήθηκε το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κάνουν σήμερα το μεσημέρι τα μέλη της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Πατρέων για τις διχοτομήσεις και τριχοτομήσεις σχολικών τμήματων. Η Ένωση προχωρά σε παράσταση διαμαρτυρίας στις 12 το μεσημέρι στην αποκεντρωμένη διοίκηση στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Γονείς και εκπαιδευτικοί μεταφέρουν την αγωνία που επικρατεί στα σχολεία εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Η υπογραφή της ασπίδας του Αχιλλέα εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ και αποτελεί άμεση συνέχεια τη συμμαχία τη Ανατολική Μεσογείου που σφυριλατήσαμε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο, ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο Ισραηλινός πρόεδρος Μπένζαμιν Νετανιάχου. Ο κύριος Νετανιάχου εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη χθεσινή συνυπογραφή συμφώνου ασφάλειας με την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας εμφατικά ότι η ασπίδα του Αχιλλέα αποτελεί επιπλέον απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Ότι η Λεόντια Συμφωνία που υπέγραψαν χθες Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ κοστίζει πάνω από 3 δις ευρώ και διασφαλίζει όλη την αεράμινα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ περιλαμβάνει αντιπλοϊκά και ανθυποβρυχιακά συστήματα υψηλής ποιότητας. Πολύ ωραία διακοπή νερού αύριο στην Κρίνη Πατρών λόγω των εργασιών σύνδεσης νέου δικτύου στην περιοχή. Σύμφωνα με τη ΔΕΙΑΠ, η διακοπή θα γίνει από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα και θα υπάρξει μερική έως και πλήρη διακοπή υδροδότησης στην περιοχή. Η ΔΕΙΑ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των πολιτών.
1: Καιρός.
0: Ζέστη και υγρασία σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η υγρασία θα φτάσει το μεσημέρι στο 80%.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 524447. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
3: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
3: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
3: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
3: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
4: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 3.

0: 72 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
1: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
2: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Θα σου πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο 2 στην Πάτρα και θυμάμαι να βάζω να σηκώσω το ράδιο κάμα. Πάτρα είναι το 4.
2: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
3: Σαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης. Ράδιο Γάμα
7: 94FM.
5: Αχαΐα,
7: Ηλία,
5: Ετωλοακαρνανία
7: και www.radiogamma.gr.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Καταιγίδα αυξήσεων έρχεται σε καύσιμα και τρόφιμα. Ντίζελ, φυσικό αέριο και γεωργικά προϊόντα βάζουν φωτιά στις τιμές. Οι πληθωριστικές πιέσεις απειλούν το πακέτο Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ σταγόνα στον ωκεανό φαντάζουν τα κυβερνητικά μέτρα με τους 1.700 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Την ίδια στιγμή, στα 2,042 πέταξε η τιμή του πετρελαίου κίνησης και στα 2,28 η αμόλυβδη, ενώ κατά 93% αυξήθηκε το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κάνουν σήμερα το μεσημέρι τα μέλη της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Πατρέων για τις διχοτομήσεις και τριχοτομήσεις σχολικών τμήματων. Η Ένωση προχωρά σε παράσταση διαμαρτυρίας στις 12 το μεσημέρι στην αποκεντρωμένη διοίκηση στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Γονείς και εκπαιδευτικοί μεταφέρουν την αγωνία που επικρατεί στα σχολεία εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Η υπογραφή της ασπίδας του Αχιλλέα εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ και αποτελεί άμεση συνέχεια τη συμμαχία τη Ανατολική Μεσογείου που σφυριλατήσαμε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο, ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο Ισραηλινός πρόεδρος Μπένζαμιν Νετανιάχου. Ο κύριος Νετανιάχου εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη χθεσινή συνυπογραφή συμφώνου ασφάλειας με την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας εμφατικά ότι η ασπίδα του Αχιλλέα αποτελεί επιπλέον απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Ότι η Λεόντια Συμφωνία που υπέγραψαν χθες Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ κοστίζει πάνω από 3 δις ευρώ και διασφαλίζει όλη την αεράμινα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ περιλαμβάνει αντιπλοϊκά και ανθυποβρυχιακά συστήματα υψηλής ποιότητας. Πολύ ωρή διακοπή νερού αύριο στην Κρίνη Πατρών λόγω των εργασιών σύνδεσης νέου δικτύου στην περιοχή. Σύμφωνα με τη ΔΕΙΑΠ, η διακοπή θα γίνει από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα και θα υπάρξει μερική έως και πλήρη διακοπή υδροδότησης στην περιοχή. Η ΔΕΙΑ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Καιρός.
3: Ζέστη και υγρασία σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η υγρασία θα φτάσει το μεσημέρι στο 80%.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.

0: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
1: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
0: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
2: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com.
3: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνη. Μάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1. Παραλία Πατρών.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
10: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
11: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνοβου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
12: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
11: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή 5η εποχή. Πεθέα Γρινίου. Προπόληση Mortel.
13: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Royal Theatre. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live. Βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το Θρανείο. Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Production.
14: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
15: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
16: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι
1: το 5. Δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Καταιγίδα αυξήσεων έρχεται σε καύσιμα και τρόφιμα. Ντίζελ, φυσικό αέριο και γεωργικά προϊόντα βάζουν φωτιά στις τιμές. Οι πληθωριστικές πιέσεις απειλούν το πακέτο Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ σταγόνα στον ωκεανό φαντάζουν τα κυβερνητικά μέτρα με τους 1.700 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Την ίδια στιγμή, στα 2,042 πέταξε η τιμή του πετρελαίου κίνησης και στα 2,28 η αμόλυβδη, ενώ κατά 93% αυξήθηκε το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κάνουν σήμερα το μεσημέρι τα μέλη της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Πατρέων για τις διχοτομήσεις και τριχοτομήσεις σχολικών τμήματων. Η Ένωση προχωρά σε παράσταση διαμαρτυρίας στις 12 το μεσημέρι στην αποκεντρωμένη διοίκηση στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Γονείς και εκπαιδευτικοί μεταφέρουν την αγωνία που επικρατεί στα σχολεία εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Η υπογραφή της ασπίδας του Αχιλλέα εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ και αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου που σφυριλατήσαμε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο, ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο Ισραηλινός πρόεδρος Μπένζαμιν Νετανιάχου. Ο κύριος Νετανιάχου εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη χθεσινή συνυπογραφή συμφώνου ασφάλειας με την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας εμφατικά ότι η ασπίδα του Αχιλλέα αποτελεί επιπλέον απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Ότι η Λεόντια Συμφωνία που υπέγραψαν χθες Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ κοστίζει πάνω από 3 δις ευρώ και διασφαλίζει όλη την αεράμινα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ περιλαμβάνει αντιπλοϊκά και ανθυποβρυχιακά συστήματα υψηλής ποιότητας. Πολύ ωρή διακοπή νερού αύριο στην Κρίνη Πατρών λόγω των εργασιών σύνδεσης νέου δικτύου στην περιοχή. Σύμφωνα με τη ΔΕΙΑΠ, η διακοπή θα γίνει από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα και θα υπάρξει μερική έως και πλήρη διακοπή υδροδότησης στην περιοχή. Η ΔΕΙΑ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των πολιτών.
2: Καιρός.
3: Ζέστη και υγρασία σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η υγρασία θα φτάσει το μεσημέρι στο 80%.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκου.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
8: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλη.

0: της Αλευρής. Η Όβη Φραγκάτου. Αντιγόνη. Η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. 5 Σεπτεμβρίου.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
3: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μα πες μου πώς περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πώς θα μας

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: και μισή.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
4: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέριος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό Κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
10: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
11: Γυναίκες στην εξουσία.
10: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνοβου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Βαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
12: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
10: Εκκλησιάζουσες. Η κομμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή 5η εποχή Διπεθέα Γρινίου. Προπόληση
13: more.com. Is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is Life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
14: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάν παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5.30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
15: Ράδιο Γάμα
16: 94 FM.
15: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
17: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
18: Σε συναντήσα στο δρόμο και μου κάρφωσε στον νόμο.

Ακούτε Ραδιογάμα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια

0: Σύγκρουση διαμαρτυρίας κάνουν σήμερα το μεσημέρι τα μέλη της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Πατρέων για τις διχοτομήσεις και τριχοτομήσεις σχολικών τμήματων. Η Ένωση προχωρά σε παράσταση διαμαρτυρίας στις 12 το μεσημέρι στην αποκεντρωμένη διοίκηση στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Γονείς και εκπαιδευτικοί μεταφέρουν την αγωνία που επικρατεί στα σχολεία εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Η υπογραφή της ασπίδας του Αχιλλέα εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ και αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου που σφυριλατήσαμε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο, ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο Ισραηλινός πρόεδρος Μπένζαμιν Νετανιάχου. Ο κύριος Νετανιάχου εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη χθεσινή συνυπογραφή συμφώνου ασφάλειας με την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας εμφατικά ότι η ασπίδα του Αχιλλέα αποτελεί επιπλέον απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Σημειωτέων ότι η Λεόντια Συμφωνία που υπέγραψαν χθες Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ κοστίζει πάνω από 3 δις ευρώ και διασφαλίζει όλη την αεράμινα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ περιλαμβάνει αντιπλοϊκά και ανθυποβρυχιακά συστήματα υψηλής ποιότητας. Πολύ ωρή διακοπή νερού αύριο στην Κρίνη Πατρών λόγω των εργασιών σύνδεσης νέου δικτύου στην περιοχή. Σύμφωνα με τη ΔΕΙΑΠ, η διακοπή θα γίνει από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα και θα υπάρξει μερική έως και πλήρη διακοπή υδροδότησης στην περιοχή. Η ΔΕΙΑΠ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των πολιτών.
1: Καιρός.
0: Ζέστη και υγρασία σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η υγρασία θα φτάσει το μεσημέρι στο 80%.
2: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα και θυμάμαι να βάζω να συμπούνε το ραδιογράμμα. Πάτρα 94.
3: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε
4: πιο πολλά, πιο πολλά.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.

0: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
1: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
0: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
1: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
0: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
1: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
0: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
1: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
2: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
3: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίδου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. 5 Σεπτεμβρίου, ανοιχτό θέατρο.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στην οικονομία, στα γεγονότα, πολυχρόνης Θοίδης.
6: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα, η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.

0: ώρα είναι 6:30.
1: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
5: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένα, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
6: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
5: Εκκλησιάζουσες. Η κομμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή 5η Εποχή Διπεθέα Γρινίου. Προπόληση more.com.
7: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση Η Παρέα του Μίκη και το Τραγούδι της Χαράς. Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30. Στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
10: Στέλιος Ρόκον. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
11: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
14: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
0: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Καταιγίδα αυξήσεων έρχεται σε καύσιμα και τρόφιμα. Ντίζελ, φυσικό αέριο και γεωργικά προϊόντα βάζουν φωτιά στις τιμές. Οι πληθωριστικές πιέσεις απειλούν το πακέτο Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ σταγόνα στον ωκεανό φαντάζουν τα κυβερνητικά μέτρα με τους 1.700 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Την ίδια στιγμή, στα 2,042 πέταξε η τιμή του πετρελαίου κίνησης και στα 2,28 η αμόλυβδη, ενώ κατά 93% αυξήθηκε το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κάνουν σήμερα το μεσημέρι τα μέλη της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Πατρέων για τις διχοτομήσεις και τριχοτομήσεις σχολικών τμήματων. Η Ένωση προχωρά σε παράσταση διαμαρτυρίας στις 12 το μεσημέρι στην αποκεντρωμένη διοίκηση στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Γονείς και εκπαιδευτικοί μεταφέρουν την αγωνία που επικρατεί στα σχολεία εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Η υπογραφή της ασπίδας του Αχιλλέα εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ και αποτελεί άμεση συνέχεια τη συμμαχία τη Ανατολική Μεσογείου που σφυριλατήσαμε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο, ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο Ισραηλινός πρόεδρος Μπένζαμιν Νετανιάχου. Ο κύριος Νετανιάχου εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη χθεσινή συνυπογραφή συμφώνου ασφάλειας με την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας εμφατικά ότι η ασπίδα του Αχιλλέα αποτελεί επιπλέον απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Ότι η Λεόντια Συμφωνία που υπέγραψαν χθες Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ κοστίζει πάνω από 3 δις ευρώ και διασφαλίζει όλη την αεράμινα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ περιλαμβάνει αντιπλοϊκά και ανθυποβρυχιακά συστήματα υψηλής ποιότητας. Πολύ ωρή διακοπή νερού αύριο στην Κρίνη Πατρών λόγω των εργασιών σύνδεσης νέου δικτύου στην περιοχή. Σύμφωνα με τη ΔΕΙΑΠ, η διακοπή θα γίνει από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα και θα υπάρξει μερική έως και πλήρη διακοπή υδροδότησης στην περιοχή. Η ΔΕΙΑ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Καιρός.
0: Ζέστη και υγρασία σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η υγρασία θα φτάσει το μεσημέρι στο 80%.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
1: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη, ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκιάσεις. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες

0: 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
1: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. 5 Σεπτεμβρίου.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
4: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
5: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
8: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
9: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
10: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
11: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
12: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνοβου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Βαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
13: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
12: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή 5η εποχή Διπεθέ Αγρινίου. Προπόληση more.com.
14: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
15: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

preocupación que jugar cuando se buscan otras puertas.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Καταιγίδα αυξήσεων έρχεται σε καύσιμα και τρόφιμα. Ντίζελ, φυσικό αέριο και γεωργικά προϊόντα βάζουν φωτιά στις τιμές. Οι πληθωριστικές πιέσεις απειλούν το πακέτο Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ σταγόνα στον ωκεανό φαντάζουν τα κυβερνητικά μέτρα με τους 1.700 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Την ίδια στιγμή, στα 2,042 πέταξε η τιμή του πετρελαίου κίνησης και στα 2,28 η αμόλυβδη, ενώ κατά 93% αυξήθηκε το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κάνουν σήμερα το μεσημέρι τα μέλη της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Πατρέων για τις διχοτομήσεις και τριχοτομήσεις σχολικών τμήματων. Η Ένωση προχωρά σε παράσταση διαμαρτυρίας στις 12 το μεσημέρι στην αποκεντρωμένη διοίκηση στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Γονείς και εκπαιδευτικοί μεταφέρουν την αγωνία που επικρατεί στα σχολεία εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Η υπογραφή της ασπίδας του Αχιλλέα εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ και αποτελεί άμεση συνέχεια τη συμμαχία τη Ανατολική Μεσογείου που σφυριλατήσαμε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο, ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο Ισραηλινός πρόεδρος Μπένζαμιν Νετανιάχου. Ο κύριος Νετανιάχου εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη χθεσινή συνυπογραφή συμφώνου ασφάλειας με την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας εμφατικά ότι η ασπίδα του Αχιλλέα αποτελεί επιπλέον απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Ότι η Λεόντια Συμφωνία που υπέγραψαν χθες Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ κοστίζει πάνω από 3 δις ευρώ και διασφαλίζει όλη την αεράμινα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ περιλαμβάνει αντιπλοϊκά και ανθυποβρυχιακά συστήματα υψηλής ποιότητας. Πολύωρη διακοπή νερού αύριο στην Κρίνη Πατρών λόγω των εργασιών σύνδεσης νέου δικτύου στην περιοχή. Σύμφωνα με τη ΔΕΙΑΠ, η διακοπή θα γίνει από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα και θα υπάρξει μερική έως και πλήρη διακοπή υδροδότησης στην περιοχή. Η ΔΕΙΑ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των πολιτών.
4: Καιρός.
3: Ζέστη και υγρασία σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η υγρασία θα φτάσει το μεσημέρι στο 80%.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Το που θες, θα το θα βρεις,
0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. 5 Σεπτεμβρίου,
8: αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94 FM.
9: Στον πολιτισμό, ελευθερία Αστεριοπούλου.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Είναι μήνυ και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δηλώνται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5.30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
9: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
10: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνοβου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
11: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
10: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή Πέμπτη Εποχή Διπεθέ Αγρινίου. Προπόληση Mortelia.
12: Στέλιας Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Royal Theatre. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live. Βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το Θρανείο. Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
13: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
14: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Θα σα πω κάμα που άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο δύο στην Πάτρα και θυμάμαι να βάζω να συμπίνω το ραδιοκάμα. Πάτα είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. 5 Σεπτεμβρίου.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
7: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
8: Ράδιο Γάμα 94 FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Η ώρα είναι 9.30.
1: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση. Είναι μήνυ και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Royal Theatre. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live. Βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το Θρανείο. Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή. Γαλαξίας Live Productions.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
5: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
6: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
5: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή Πέμπτη Εποχή Διπεθέ Αγρινίου. Προπόληση more.com.
7: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5.30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
10: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Κορμί κι αλάτι κι άσπρα πουλιά, γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. 5 Σεπτεμβρίου.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
4: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
6: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
5: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Βαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
7: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
5: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή 5η εποχή Διπεθέα Γρινίου. Προπόληση more.com.
8: Ραδιογάμα 94FM.
9: Αχαΐα.
8: Ηλία.
9: Ετωλοακαρνανία.
8: Και www.radiogamma.gr.

0: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στην συνταγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Κορμί κι αλάτι κι άσπρα πουλιά, γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά, κόκκινα χείλη, στόμα καυτό, τι καλοκαίρι ήταν κι αυτό.
0: Ραδιογάμα 94 FM.

0: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
1: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
2: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
3: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
2: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
3: Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM.

This is us, and we do what we do. Thank you very much.

Η ώρα είναι 2:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.